0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος. Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις. Άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
9: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, πετάμε ψηλά, πολύ ψηλά σε ραδιοφωνικούς. Εθέρες με εθέρες. Υπάρχει Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, όπως έλεγαν οι παλαιοί. Με 8 και 6 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Τελευταία μέρα της εβδομάδας ραδιοφωνικά, γιατί εφημεριδιακά δεν σταματάμε ποτέ, πελοπικά δεν σταματάμε ποτέ και έχουμε πολλά πράγματα και σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε το εμβατήριο, πάμε να ξυπνήσουμε έγερσης everybody.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Καλημέρα και στους άλλους δήμους της Αχαΐας. Καλημέρα και πάνω τα βλάκι, στους απεκεί φίλους μας.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 το Σωτήριον έτος. Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστορος Μάρτυρος και Οσίου Ρωμίλου. Αυτά λέει το εορτολόγιο μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών και ελέγχου των υδάτων. Παράλληλα είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μπαμπού, όχι μπαμπουίνου, μπαμπού. Ξέρετε τι είναι στην μπαμπού. Ο Θεόφραστος τον έλεγε Ινδικό κάλαμο. Και ο Ηρόδοτος, έτσι για να μαθαίνουμε ιστορία, έγραψε ότι το φυτό αυτό ήταν η πρώτη ύλη για την κατασκευή τα τόξα και τα βέλη της αρχαιότητας, έτσι, και τα καλαμένια μονόξυλα στην Ινδία. Μάλιστα, τι μαθαίνει κανείς.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους εσάς που είστε τώρα στα μάξι και πάτε. Καλή δύναμη σε όλες και όλους εσάς που είστε τώρα στα μάξι και πάτε στη δουλίτσα, σε εσάς που αφήσατε τα παιδάκια σας στο σχολείο να μάθουν γράμματα του Θεού τα πράγματα, σε εσάς που γυρίζετε σπίτι να μαγειρέψετε, να χουζουρέψετε, να δείτε πρωινάδικα. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου, πολλές καλημέρες, τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ό,τι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες, εμείς είμαστε εδώ για σας. 2-6-10-3-12-5-30, 2-6-10-3-12-5-30, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, με Ζώνας και Παπαφλέσσα. Θέλετε και φάξ, 2-6-10-3-12-5-35, αλλά παλαιά. Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Παπαγεωργόπουλο που έχει τα γενέθλιά του, δεν λέμε ηλικίες. Επίσης στο Χάρη τον Ανδρεόπουλο, λίγο πιο κάτω, καμιά 20ετία πιο κάτω ο Χάρης. Η Χαρά η Κουρλέση έχει γενέθλια, χρόνια της πολλά. Η κυρία Καρολίνα Κινόσογλου έχει τα γενέθλιά της. Η Ντένια Κουρέτα, το αβύθιστο θορυκτό του ελληνικού πόλου. Η Ισαβέλα Κοτσαχίλη, πρωταθλήτριά μας στο Στίβο. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Ο Αντρέας ο Καταπόδης, η Ελευθερία Μακριγέννη συνάδελφος, η Όλγα Κανελοπούλου. Χρόνια σας πολλά, σας πρόδωσε όλους στο Facebook. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 9, θα βασιλέψει στις 7 και

28 ημέρα μεγαλώνει δυστυχώς συνεχώς. Πάει το καλοκαίρι, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην περιοχή μας, υγρασία στο 62%, ηλιοφάνεια με 28 ταβάνι. Βλέπω την άλλη εβδομάδα τους κεραυνούς του Θόρ και του Όντιν. Έτσι θα πέσουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Προβλέπεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με υψηλή θερμοκρασία μεν, αλλά με έτσι τροπικό μπουρίνι δε.

Ξεκινάμε φυσικά τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, παρεμβατική, διεισδυτική, αποκαλυπτική, αιχμηρή. Τα έχει όλα η εφημερίδα μας και σήμερα να την πάρετε, να την προμηθευτείτε από τα περίπτερα και από όλα τα σημεία απόλυσης. Η μεγάλη κυρία του περιφερειακού τύπου είναι αυαρχίδα της ενημέρωσης. Η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι μας στην πολεμική αεροπορία, που είναι πάντα σε ετοιμότητα, ειδικά σε αυτές τις περίεργες εποχές.

0: Είμαι ζαλισμένος από χτες. Ήμουνα μέχρι αργά στην εφημερίδα και παρακολουθούσα το Προμηθέας Κορφές. Είμαι ζαλισμένος από εκείνη την τριποντάρα που βάλε με την εκπνοή του αγώνα. Έχει γίνει viral σε όλη την Ευρώπη. Ο Σάνον Εβανς, το νέο απόκτημα superstar του Προμηθέα, οι Τούρκοι ακόμα ψάχνονται. Δεν έχουν καταλάβει τι τους χτύπησε. Τι τους χτύπησε. Και ο Προμηθέας συνεχίζει, θα παίξει το Σάββατο. Συνεχίζει με στόχο την Κυριακή να έχει πανηγυρίσει την πρόκρισή του στους ομίλους του BCL. Αυτό έτσι για τη ζαλάδα που μου προκάλεσε χτες βράδυ ο Σάνον Εβανς, ο γκάρ του Προμηθέα. Ζαλάδες βλέπω πολλές όμως και για τις βενζίνες και για τα πετρέλαια και για την πολιτική ρευστότητα από τη Γερμανία μέχρι την Ελλάδα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη εικόνα, από την άλλη πλευρά ποτέ δεν ξέρεις με το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε από τη μία Σαμαρά που θα ανακοινώσει, έχουμε από την άλλη τον Κασιδιάρη που εμφανίζεται ξαφνικά, μπαίνει στην εξίσωση με βία και με φόρα, 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα παρεπιπτόντως. Όλα αυτά μας έχουν προκαλέσει πολλές ζαλάδες και νομίζω ότι μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν είναι ο γιατρός μας, αλλά είναι καλός φίλος, συνάδελφος, πολύ έμπειρος ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, ο Φάνης Παπαθανασίου από την δημόσια τηλεόραση. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Φάνη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Να διορθώσουμε λίγο τη γραμμή, γιατί σας ακούμε διακοπές. Θα πιάνω τα μισά, πόσα λέτε.
0: Ωραία, θα το διορθώσει ο Διονύσης, Φάνη. Θα το διορθώσει
1: ο Διονύσης. Είναι πάνω από τα θέματα, τα λύσει τα θέματα.
0: Θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα. Νέα Δημοκρατία μπροστά, περιμένουμε τι θα κάνει ο Σαμαράς. Έχει εμφανιστεί ξαφνικά ο Κασιδιάρης ξανά. Σ' ακούμε.
1: Κοίτα, είναι πολύ χρόνος ακόμα. Σε άλλες χώρες που δεν ήταν τόσο πολύ στην κατάσταση δική μας, αν έλεγες ότι συζητάμε για μια κατάσταση που θα γίνει μετά από 8-9 μήνες, γιατί τότε οι εκλογές δηλαδή μετά το Μάιο θα είναι, είναι πάρα πολύς πολιτικός χρόνος, επομένως δεν μπορεί να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Συζητάμε τώρα επί δημοσκοπήσεων σε μια συγκυρία τώρα, σε μια συνθήκη η οποία μεταβάλλεται, είδαμε τι γίνεται με τις τιμές ενέργειας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κρίση, αν παρουσιαστεί και δημιουργηθεί κρίση με τα ομόλογα στην Αμερική. Θα λάβει μέτρα η κυβέρνηση, έκτακτα μέτρα από ό,τι φαίνεται, είπε χθες ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς βλέπουμε που βρίσκεται επίσης η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση στα βενζινάδικα. Είναι μια συνθήκη που είναι τελείως στον αέρα λόγω της κατάστασης διεθνώς. Και φυσικά είναι μια ένδειξη όμως το πόσο τα πράγματα είναι σε μια συνθήκη που δεν μπορούμε να την προβλέψουμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα συμβεί στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, έχουμε αυτή την εικόνα που λες. Έχουμε μια εικόνα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, μακριά όμως από την αυτοδυναμία. Ναι. Έχουμε ένα κόμμα του κ. Σαμαρά που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί. Πολλοί λένε ότι θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Βάζουν στοίχημα αν θα είναι νωρίτερα. Και επομένως.
0: Εσύ μπορεί να ανακοινωθεί αν γίνουν εκλογές, ας πούμε, το Μάιο. Μπορεί να ανακοινωθεί τότε, ακριβώς, τελευταία στιγμή, στο και 5.
1: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις μέσα στο επιτελείο εκεί. Όταν θα ανακοινωθούν εκλογές, θα ανακοινωθεί την επόμενη μέρα. Την πρώτη εβδομάδα, 10 μέρες, ο κόσμος στην προεκλογική περίοδο θα ασχολείται με το κόμμα Σαμαρά. Επομένως, αυτομάτως, το κόμμα Σαμαρά θα έχει μια δυναμική από μόνο του πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να περιμένει κανείς. Ναι. Η ανάγνωση και μάλλον η σχολή σκέψης είναι να ανακοινωθεί τώρα στους επόμενους μήνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το ενδεχόμενο φθοράς.
0: Όπως υπέστη η φθορά η κυρία Καριστιανού, παρεμπιπτόντως την έχουμε σήμερα τη σελίδα συνέντευξη στην Πελοπόννησο.
1: Ναι, κυρία Καριστιανού δεν είχε και πολιτικό περιεχόμενο, δεν είχε τη δυνατότητα να φτιάξει ένα κόμμα, επομένως τώρα βρίσκεται εκεί πέρα που βρίσκεται λόγω της κατάστασης αυτής. Ο κ. Σαμαράς όμως, επειδή ήταν πρώην πρωθυπουργός, γνωρίζει καλά τα πολιτικά, έχει οργανωθεί. Ναι. Και αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα έχει συνδυασμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, θα εκλέξει βουλευτές και θα κάνει έτσι μια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το θέμα ειδικά είναι εδώ στην Πελοπόννησο, φέρεται να έχει μια δυναμική.
1: Επομένως, το ερώτημα είναι λοιπόν, τι θα γίνει από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πας πρώτη Κυριακής εκλογές, δεν υπάρχει αυτοδυνάμη από τη Νέα Δημοκρατία. Αν στις δεύτερες εκλογές θα είναι πιο ισχυρό το δίλημα για να, ούτως ώστε να αποκτήσει, ξέρω εγώ, μια δυναμική αυτοδυναμίας, γιατί η δυναμική αυτοδυναμίας δεν υπάρχει. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει σε επίπεδο συνεργασιών την επόμενη μέρα. Είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό, πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς προς τα πάντα πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Η μάχη μετά από εκεί και πέρα για τη δεύτερη θέση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του Πασόκ. Επίσης έχει ένα μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα, αν θα συνεχίσει να έχει αυτή τη δυναμική. Πολλοί λένε ότι και ο ίδιος με το κόμμα του δεν θα έχει ένα πολιτικό περιεχόμενο και στελέχη που να δημιουργήσουν μια δυναμική ώστε να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Θα είναι ένα ντέρμπι δηλαδή η δεύτερη θέση. Και από εκεί και κάτω, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα μικρότερα που θα δώσουν τη μάχη να μπουν στη Βουλή. Αλλά το βασικότερο είναι ότι είναι πολύ νωρίς να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα, γιατί είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες και από το εξωτερικό. Ένα άλλο είναι το τι ανταπόκριση θα έχουν τα ίδια τα μέτρα αυτά για την κοινωνία. Ναι. Σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις, δεν είναι σαν να μην ανακοινώθηκαν. Όλη αυτή η συζήτηση περί μέτρων, περί κοστολόγησης, δεν αγγίζει την ελληνική κοινωνία, που φαίνεται να μην τη λογαριάζει όλα αυτά.
0: Έγινε μέτρηση, υπάρχει τέτοια μέτρηση, λες, και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα δημοσκοπικά ωφέλη.
1: Όχι, όλοι δηλαδή δεν έδωσαν σημασία στα όσα είπε η κυβέρνηση και στα όσα ξύγγειλαν στην αντιπολίτευση. Πάνω να πει ότι η κοινωνία είναι στους δικούς της ρυθμούς και δεν την αγγίζει, τέλος πάντων, δεν έχει ανταπόκριση όλο αυτό. Είναι ένα στοίχημα και αυτό, αλλά το βασικότερο είναι ότι αν δει κανείς που ήταν η βενζίνη και το πετρέλαιο πριν 2 μήνες και που είναι σήμερα και αν συνεχίσει να καλπάζει από μόνο του είναι ένα θέμα, έτσι, μαζί με άλλα που ενδεχόμενα θα έχουμε τις προκλήσεις για τα ελληνοτουρκικά, που το καλώδιο η Αθήνα έχει πει ότι θέλει να το προχωρήσει. Εκεί του πεδίου θέλουμε να δούμε πώς θα τεστάρει η Άγκυρα την κατάσταση.
0: Προημερών βγήκε και εδώ στον Πελοπόννησο FM ο Χάρης Θεοχάρης από την Κύπρο που βρισκόταν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Το καλώδιο προχωράει. Ξεκάθαρος, κατηγορηματικός. Δεν κάνουμε πίσω. Το καλώδιο προχωράει.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως το τι θα γίνει επί του πεδίου είναι ένα θέμα.
0: Βέβαια.
1: Το ότι πώς θα μπει η Γαλλία μέσα και αν θα στηρίξει η Γαλλία. Τι θα γίνει επί του πεδίου, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Το άλλο θέμα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι και αυτό θα το κάνει αρχές του έτους πριν τις εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε σήμερα. Κάνουμε τις υποθέσεις μας σήμερα, αλλά όμως είναι μια συνθήκη η οποία έχει μεγάλη αβεβαιότητα και πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Επομένως, χτες που είχαμε και εμείς τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών, ο οποίος πάντα μας βοηθάει να διαβάζουμε την κατάσταση, είναι ότι με αυτό το κλίμα ο καθένας μας πρέπει να περιορίσει για να κάνει διαφορετικό κουμάντο στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Γιατί τα πράγματα που θα έρθουν είναι πολύ αβέβαια και χρειάζεται ένα καλύτερο κουμάντο.
0: Μάλιστα. Το λένε πολύ αυτό. Και εδώ ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες από πολλούς. Το λες και εσύ τώρα. Άρα, για να το λένε πολύ, ισχύει, φίλες και φίλοι.
1: Δεν κάνω τίποτα.
0: Κάντε το κουμάντο σας για το χειμώνα. Έτσι.
1: Ναι, τώρα πέρυσι, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε στο 1,10, κατέληξε στο 1,70. Τώρα σήμερα θα ανοίξει, τέλος πάντων θα ανοίγει στο γύρω στο 1,90 με 2. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει κίνηση ούτε ώστε να ανοίξει το 1,75. Ναι. Να βοηθήσει δηλαδή κάπου εκεί που ήταν πέρυσι. Αλλά βλέπουμε τη διαφορά. Το πόσο ξοδεύαμε πέρυσι να ζεστάρουμε το σπίτι. και πόσο χρειάζεται να δώσουμε για να ζεστάνουμε το σπίτι φέτος.
0: Ναι, ναι. Ισχύουν όλα όσα λες. Είναι πληγή το diesel.
1: Μην πάμε μακριά. Το βενζινάδικο είναι μια ένδειξη.
0: Ναι, ναι.
1: Το diesel είναι παραπάνω από τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Παρά την νέα κρατική επιδότηση, έτσι.
1: Ναι, τώρα δεν είναι, ακόμα έχει εξαλειφθεί αυτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι. Οι ενδείξεις δηλαδή είναι εκεί στην Αγγλία.
0: Ναι. Αύριο ενδεχομένως να είναι και στο σούπερ μάρκετ και χτυπάει ένα ξύλο. Εκλογές. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο.
1: Πει ότι,
0: ναι, ναι.
1: Ότι, ναι, το επόμενο είναι οι ανατιμήσεις στα προϊόντα.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Σε όλα. Ναι.
0: Φάνη, αν το κλείσουμε και για το κεφάλαιο των εκλογών, τις προηγούμενες μέρες είχα δύο πολύ εμπειρούς συναδέλφους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος ο Κόνστας προέβλεψε εκλογές στις 11 Απριλίου και ο Μανώλης Κοτάκης προέβλεψε εκλογές στις 16 Μαΐου. Έτσι. Δηλαδή, ο ένας λίγο πριν το Πάσχα, ο άλλος αμέσως μετά το Πάσχα.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι, πρώτα απ' όλα εγώ δεν είναι ειδικότητά μου σε αυτό το...
0: Ναι. Όχι, τι ακούς, τα ακούσματά σου. Και έτσι,
1: ναι, δεν μπορείς τώρα να προβλέψεις το πότε και...
0: Ναι.
1: Η λογική λέει Μάιο. Εντάξει,
0: Μάιο.
1: Αλλά δεν μπορείς να το προβλέψεις από εδώ, είναι τόσο νωρίς. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς. Έχουμε και την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο καθόλου δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. αλλά είναι η συνθήκη στην οποία μπορεί να βρίσκεται η χώρα εκείνους τους μήνες. Δηλαδή, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίζει η χώρα εκείνους τους μήνες. Αυτά θα αποφασίσουν το πότε θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και πότε θα αποφασίσει πότε θα πάμε σε εκλογές.
0: Μάλιστα. Είπαμε και για την Τουρκία. Στη Γερμανία βλέπω μια αναταραχή. Εσύ παρακολουθείς και το διεθνές ρεπορτάζ.
1: Ναι, υπάρχει μια αναταραχή λόγω της κατάστασης, αλλά όμως δεν είναι μόνο η Γερμανία. Είναι γενικότερα στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς. Έχουν πάλι εκλογές σε άλλα κρατήρια, κρατήδια. Και κλονίζει έτσι τα πολιτικά.
0: Βγήκαν κάτι δημοσκοπήσεις και είναι φιαλτικές για το Μέρτς, ας πούμε, για τους χριστιανοδημοκράτες.
1: Αυτό το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει ακροδεξιά ή άνοδος ακροδεξιάς δημιουργεί τις ρογμές και στο μοντέλο του συνασπισμού και στη συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς δημιουργεί άλλα δεδομένα. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει πρώτα στις ΗΠΑ, έτσι, με τον Τραμπ. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε την άνοδο της λαϊκής δεξιάς που ανεβαίνει παντού και φυσικά δεν είναι ένα φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε, πρέπει να πούμε, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Παρά το γεγονός ότι είδαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη, δεν ξέρουμε πώς θα πάει στο επόμενο διάστημα, αλλά όλα αυτά.
0: Πότε τη Δευτέρα θα κάνει ανακοινώσεις?
1: Ναι, αλλά όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει άλλες συνθήκες, άλλα δεδομένα που θα έχει και ευρωπαϊκές επιπτώσεις όπως λένε πολλοί, καθώς να περιοριστεί η ενίσχυση της αντένταση, τα όσα βλέπουμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί συνοχής και της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον οι χώρες θα πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Η ακροδεξιά λοιπόν και η ενίσχυση της ακροδεξιάς δημιουργεί άλλες τάσεις σε όλη την Ευρώπη και ασφαλώς δημιουργούν άλλες δυναμικές και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Έχουμε λοιπόν άλλα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που θες να πεις? Νομίζω ήταν ωραία πρωινή πολιτική κουβέντα. Έχουμε ξεχάσει κάτι, δεν έχουμε πει κάτι για την οικονομία είπαμε, για την Τουρκία είπαμε. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξεχάσει, Φάνη?
1: Όχι, τώρα στις 11.30 τώρα θα κάνει ανακοινώσεις ο Υπουργός Υγείας για αυτό το... Υπάρχει ένα θολό τοπίο και ένα γκρίζο τοπίο σχετικά με αυτά τα ιατρία.
0: Ναι.
1: Επομένως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, θα κάνει ανακοινώσεις, γιατί όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο, τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα ιατρία τύπου Καρνεάδου δεν ήταν ένα και δύο, ήταν πάρα πολλά. Και πολλοί κόσμος πήγαινε εκεί με αυτές τις θεραπείες, με τα μποτοξάκια το ένα το άλλο, και σε ανθρώπους που δεν είχαν ούτε την επιστημονική επάρκεια, ούτε τα εργαλεία, ούτε τα φάρμακα αυτά, είναι αμφιβόλου ποιότητας. Και φυσικά υπάρχουν κίνδυνοι τεράστιοι. Είδαμε τις επιπτώσεις, τι έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Εκεί τα πράγματα κατά τα έχει γίνεται επικίνδυνο πλέον με όλους αυτούς, οι οποίοι πολλοί, όπως αναφέρονται τώρα και σε εκπομπές που κάνουμε, είναι πολλοί από αυτούς είναι κομπογιανίτες, δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα, ούτε υπάρχει επιστημονική επάρκεια για να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις.
0: Σωστά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί και επιβλακτικοί. Κλείνουμε να μας θυμίσεις να θυμίσεις.
1: Αποφεύγουμε μπότοξ και τέτοια, έτσι, πρόσεξε.
0: Ναι. Δεν έχω κάνει. Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι, και δεν θέλω να κάνω ποτέ. Λοιπόν, κλείνουμε να μας θυμίσεις τι ώρα σας βλέπουμε, πού σας βλέπουμε. Για πάμε να θυμίσουμε
1: στο ακροατή. Εμείς είμαστε μία με τρεις καθημερινά με την Έλλη Κασόλη στο Live Now, στο Earth News. Και καθώς έχουμε την επικαιρότητα όλοι, προσπαθούμε να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις, αλλά και έχουμε και δικούς φακέλους κάθε μέρα με διάφορα θέματα. Χθες είχαμε και τις ηλεκτρονικές απάτες, δηλαδή προσπαθούμε με κοινωνικά θέματα να ανοίγουμε και εκτός από την επικαιρότητα και άλλους φακέλους, οποίους ετοιμάζουμε με την ομάδα μας για να αναδεικνύουμε πράγματα που αφορούν και απασχολούν την κοινωνία.
0: Υπέροχα, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μπορεί να είστε εσείς μπροστά στο φακό, αλλά
1: γίνεται δουλειά μεγάλη από πίσω. Ναι, ναι.
0: Για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα χρειάζεται χέρια.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Θα σας βλέπουμε και σας βλέπουμε. Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σήμερα.
1: Ευχαριστώ. Να
0: καλή
1: καλά.
0: Δύναμη.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
6: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό.
5: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Royal Patra. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού Πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί στον αέρα. Καλημέρα, Κώστας Λαυρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Bonjour, guten morgen, buongiorno, a tutti ragazzi di Patrasso, να το πω κυδαλιστή, σ' αρέσει Διονυσέ. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα στην αρχή, το λέω και τώρα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έρχεται τρελό πουσουκού. Πολλά μηνύματα, καλημέρα στο Σωτήρη τον Κεφάλα το φίλο μου, καλημέρα στο Σταύρο τον Κουτουλογέννη, καλημέρα στον Κώστα το Φυγκάτο, καλημέρα σύντροφε μου λέει, ναι ναι ναι, τα συντροφιά. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τζεκούρα. Καλημέρα μου λέει Κωνσταντίνο. Με αφορμή αυτά που έλεγε ο Φάνης Παπαθανασίου νωρίτερα, να σας πω ότι η δημοκρατία δεν απειλείται ποτέ όταν εκφράζεται δημοκρατικά στις κάλπες, λέει. Και λέει εδώ ο φίλος, ο Νίκος, ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν φτάσαμε από όσους δεν κυβέρνησαν, φτάσαμε από αυτούς που κυβερνούν μισό ένα τώρα και έχουν πάει τη χώρα στα βράχια. Τους μόνους, λέει, που έσωσαν είναι τους εαυτούς τους. Λέει ο φίλος ο Νίκος Τσεκούρας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά αυτή την ώρα και μας ακούει. Νωρίς πας. Καλημέρα στη Φωτεινή Λίκα που είναι εδώ συντονισμένη, στην Ευαγγελία Μιλάτου, στον Πλάτωνα Χωτοκουρίδη, στην Έλενα Παναγιωτοπούλου, στον Αλέξη τον Διγενή. Καλημέρες. Μας ακούνε και στο περιβόλι της Παναγιάς. Δεν λέω ποιος, δεν τον δίνω στον αέρα. Μας ακούνε και από πάνω, ψηλά, από Χαλκιδική, από τον Άθωνα.

Με ρωτάει εδώ φίλος αν ξεζαλίστηκα, επειδή είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ζαλίστηκα από αυτό το buzzer beater τρίποντο, το εκπληκτικό τρίποντο στην εκπνοή που πέτυχε ο Σάνον Εύανς στο παιχνίδι του Προμηθέα, την νικηφόρο παιχνίδι 94-93. Γίνει viral σε όλη την Ευρώπη το τρίποντο του Εύανς, παίρνει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, στέλνει τον αντίπαλό του με μια ωραία προσποίηση στις κερκίδες, σταματάει στο τρίποντο με την εκπνοή, μπάλα βρίσκει nothing but net και οι Τούρκοι έχουν πάθει σοκ. Όπως θα πάθουν αν κάνουν ποτέ να μην το κάνουν. Αν το κάνουν όμως, το απονοημένο θα πάθουν αυτό που έπαθαν χθες το βράδυ στο παρκέ στη Βουλγαρία, στο Σάμαρκοφ της Βουλγαρίας, από τους προμηθείς.

Ναι, δεν σας ξεχνά ποτέ. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της Πάτρας που με ακούν αυτή την ώρα. Καλημέρες και στα Ροήτικα. Δυστυχώς εκεί βρέθηκε ένα νεκρό δελφίνι ξεβρασμένο στην ακτή. Το βλέπω τώρα στο pelop.gr το θέμα. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του δελφινιού, ούτε για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν στη θάλασσα πριν παρασυρθεί από τα νερά και καταλήξει στην ακτή. Σίγουρα όμως είναι λυπηρό το γεγονός, ένα θαλάσσιο θηλαστικό στην παραλία ξεβρασμένο νεκρό. Η φωτογραφία που θα δείτε στο pelop.gr τη δημοσιοποίησε ο Σταύρος Κουρνέλος, συμπολίτης. Καλημέρες στον Δημήτρη Κοριανίτη, καλημέρες στην Αλεξάνδρα Γκότση.

Καλημέρες και στην Νότια Πάτρα. Καλημέρες στην Σαζαροκλέικα. Μια ωραία γιορτούλα χθες που διοργάνωσαν, έκλεισαν το δρόμο εκεί στα Σαζαροκλέικα οι δύο ομάδες της περιοχής, οι δύο εμβληματικές ομάδες της συγκεκριμένης συνοικίας της Πάτρας, ο Ατρόμητος και η Ένωση Γλαύκου Έσπερο Άμπα, πανηγύρισαν τίτλους ανόδους και έθεσαν τους στόχους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αν είχατε μποτιλιάρι χτες στα Σαζαροκλέικα, ήταν επειδή έγινε αυτή πολύ ωραία γιορτούλα. Για καλό έγινε. Καλημέρες στην αντιπεριφερειάρχη μας, τη Γεωργία Ντάτσικα, η οποία και αυτή παρακολουθεί την εκπομπή μας.

Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο. Με ρωτάει αν ο ΨΑΤ θα τιμωρήσει του έξι. Τώρα κοροϊδευόμαστε, έτσι, Σταύρο μου. Είναι τριγκαδόρικη ερώτηση. Γιατί να τιμωρήσει του έξι, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Ο Μητσοτάκης, Σταύρο μου, όταν θέλει να κάνει μια συνέντευξη, καλεί όλου του δημοσιογράφου από όλη την Ελλάδα σε συνέντευξη τύπου, ή επιλέγει κάθε φορά ο Μητσοτάκης, που είναι θεσμικός, ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί, έτσι. Επιλέγησαν αυτοί που επιλέγησαν, σωστά επιλέγησαν κάτι με, είναι υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή ο Βασίλης ο Σκουντής δεν είναι ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος του μπάσκετ. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης που τον ακούσατε και χθες εδώ στον Πελοπόννησο FM, δεν είναι από το 1986 είναι ο Τραπεζανίδης στο μπάσκετ. Λοιπόν, εντάξει, κατανοώ ότι θα ήθελα να είναι κι άλλοι. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι και ένα rotation. Και καλημέρες και στο Σωτήρη τον Κέλλα, το φίλο μου εκεί στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, που μου έλεγε να κανονίσουμε με τον πρόεδρο της ΕΟΚ μια συνέντευξη αντίστοιχη και για τους συντάκτες της περιφέρειας. Είναι πολύ ωραία ιδέα, μπορεί να γίνει σε δεύτερο τρίτο χρόνο το επόμενο διάστημα. Όρεξη να έχουμε, έτσι. Όσοι δεν άκουσαν τη συνέντευξη του Γιώργου Τραπεζανίδη χθες στον Πελοπόννησο FM, να μπορούν να μπουν στο YouTube και να ακούσουν το ηχητικό και για τις άδικες επιθέσεις που δέχτηκε ο ίδιος και από τον κλάδο μας, δυστυχώς.

0: για την παρουσία του στη συνέντευξη με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αλλάζουμε κλίμα, όχι εντελώς, μένουμε λίγο σε αθλητικό τέμπο, αλλά δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό όλο αυτό, αφορά γενικότερα την πάτρα μας και πού πάει και πού θέλει να πάει. Έτσι, έχουμε επανειλημμένως μιλήσει για την ανάγκη δημιουργίας μόνιμων αυταθλητικών ιστιοπλοϊκών, έτσι να είναι σωστά, υποδομών στην παράκτεια ζώνη, στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Πατρών επαναφέρει συνεχώς αυτό το αίτημα. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό, και παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, διοργανώθηκε ένας πολύ σπουδαίος αγώνας που έφερε πολύ κόσμο στην Πάτρα. Κάποιοι το κατάλαβαν. Τώρα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος και το money για να γίνουν όλα αυτά, και η διάθεση. Μαζί μας είναι για τον απολογισμό του καλοκαιριού ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, ο Κώστας ο Καλογερόπουλος. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλογερόπουλο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπρόπουλο, και εσάς και στους ακροατές.
0: Περάσατε ένα γεμάτο καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι είναι γεμάτο για εσάς. Και φτάσατε μέχρι το ράλι Αιγαίου. Φτάσατε έτσι, και το ράλι Ιωνίου και το ράλι τη Ρεγκάτα, μάλλον του Αιγαίου.
1: Ρεγκάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως εδώ στη βάση μας, στην Πάτρα μας, είχατε ένα πολύ σπουδαίο αγώνα, το Παραλίο Πρωτάθλημα Αντα 13. Για πείτε μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα γεμάτο, όχι μόνο καλοκαίρι, θα έχουμε και φθινόπωρο. Είναι συνεχείς οι διοργανώσεις. Όπως σωστά είπατε, έγινε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο έφερε πάρα πολύ κόσμο, και κυρίως δεν είναι ότι έφερε κόσμο και χρήματα στην πόλη, αλλά έφερε και μία άλλη άποψη τι μπορεί να κάνει η Πάτρα σαν σε επίπεδο αυταθλητισμού. Και είχαμε μετά ακριβώς τον αγώνα αυτό προτάσεις και από ομοσπονδία και από πάρα πολλούς ομίλους να συνεχίζει να έρχονται στην Πάτρα να διοργανώνουν σχεδόν κάθε χρόνο μεγάλους τέτοιους αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν πρέπει να μείνουν σε επίπεδο κολακίας ή έτσι, αναστοχασμού έτσι, θετικού κτλ. Πρέπει όντως να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πόλη αγωνιστικά και στο κομμάτι της θάλασσας. Και όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, υποδομές. Θα σας πω και ένα άλλο έτσι, καινούριο, ένα νέο, το οποίο θα βγει τις επόμενες μέρες. Προχθές πέρασε από την Πάτρα ένα σκάφος το οποίο πήγαινε στο Μονακό σε ένα διεθνή αγώνα εκεί πέρα, ένα τράγμον. Αυτά είναι παλιά ξύλινα σκάφη, να τα δείτε, είναι κοσμήματα περισσότερο από σκάφη. Και συζητώντας εκεί με τον φίλο τον πρόεδρο και την αποστολή που είναι, γιατί είναι, τα παιδιά τους γνωρίζω από την Ομοσπονδία, από την Αθήνα, μου είπε: Καλογερόπουλε μου, για να μην φέρουμε στην Πάτρα, μου λέει, να κάνετε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα από αυτά. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο που τα ακούμε. Δεν μας εκπλήσει, αλλά είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά πρέπει και η πόλη να αρχίσει να σχεδιάζει. Πιστεύουμε ότι η πόλη είναι σε μια μεταβατική φάση, εννοώ δηλαδή από πλευρά ότι ψάχνεται να βρει το ρόλο της τα επόμενα χρόνια, και μέσα σε αυτό μπορεί να κάνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών και εμείς με τη δραστηριότητά μας, είναι να εκφράζουμε τις καινούργιες ανάγκες που δημιουργούνται. Ανάγκες αθλητικές, ανάγκες σε επίπεδο ανάπτυξης της πόλης. Και οι κατάλληλοι φορείς να το λάβουν υπόψη σε αυτό το σχεδιασμό. Να πω ότι το καλοκαίρι επίσης, ένα μήνα μετά από το πανελλήνιο που κάναμε εμείς, υπήρχε ο αγώνας του Ράλι Ιωνίου, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας πολύ έτσι, εντυπωσιακός αγώνας φέτος, γιατί ξεκίνησε έξω από τους Άγιους Σαράντες και πήγε στα κριτικά μέρη εκεί πέρα, Οθονή, Ερίκουσα, σε εκείνα τα νησάκια, και μετά κατέβηκε προς την Πρέβεζα και έφτασε μέχρι τον Αστακό. Αυτό δίνει μια άλλη δυναμική σε αυτούς τους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. Και εγώ μάλιστα είχα την τύχη να βρεθώ από τους Οθονούς του Ράλι Ιωνίου, όπου πρόλαβα να πάω να επισκεφτώ έτσι, να δω την εκκίνηση, να τη φωτογραφήσω έξω από τους Άγιους 40. Ήταν εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Στην διοργάνωση της Ρεγκάτας, εκεί πήγα σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης, όπου φτάσαμε σε ένα άλλο ακριτικό μέρος, αντίθετα, Φούρνους Ικαρίας, και μετά πήγαμε Γαθονής. μοναδική εμπειρία. Βέβαια το Αιγαίο εκεί είχε άλλους καιρούς, είχε άλλα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι βλέπετε ότι η ιστιοπλοεία, ειδικά ανοιχτής θαλάσσης, και είναι ένα χαρτί που μπορεί να παιχτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, εκτός από το αθλητικό κομμάτι. Mm-hmm. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Τώρα, μετά από αυτή την καλοκαιρινή διακοπή, ας την μη κανένα διακοπή, έχουμε ξεκινήσει προπονήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες, διότι σε 20 μέρες έχουμε το Πανελλήνιο, το οποίο θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατχών θα κάνει τη μεγαλύτερη αποστολή με γύρω στους 6 αθλητές, με γύρω στα 10 άτομα μαζί με συνοδούς.
0: Πότε είναι, πρόεδρε, αυτό?
1: Αυτό είναι στις 20 Οκτωβρίου, είναι στο Ηράκλειο.
0: Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν. Όχι, ξέρω, από την Κυριακή.
1: Οκτωβρίου,
0: δεν άκουσα. Ωραία. Τώρα άλλο μήνα.
1: Γιατί θα βγάλουμε ανακοινώσεις. Ταυτόχρονα εκεί παίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΙΛΚΑ 4, όπου έχουμε μια αποστολή με 4 αθλητές. Ξέχασα να πω ότι αμέσως μετά τη Ρεγκάτα και αμέσως με την έναρξη του Σεπτεμβρίου είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 16 Optimist στη Βόνιτσα, όπου εκεί συμμετείχαμε πάλι με 5 αθλητές. Έχουμε συνέχεια διοργανώσεις τώρα. Έχουμε το EuroLeague, το οποίο είναι αμέσως μετά αυτά τα γεγονότα. Έχουμε το κύπελο Νοτιού Ελλάδος, το οποίο θα γίνει στην Καλαμάτα και στην Πύλο.
0: Άρα και τον Οκτώβριο γεμάτη δράση. Και τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
1: Και γεμάτη. Ένα πράγμα το οποίο εμέσως στην
0: Παντός καιρού, κύριε Καλογερόπουλε. Παντός καιρού.
1: Τρέχουν τα πράγματα. Και ένα άλλο το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι εμέσως, θα εκπροσωπηθεί η Πάτρα εμέσως και αμέσως, δηλαδή όπως θέλετε μπορεί να το πείτε, είναι ότι στα Κανάρια συμμετέχει η Ελλάδα και θα είμαι σαν εκπρόσωπος εκεί στο Offshore Racing Committee, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός οργάνωσης αγώνων νυχτής θαλάσσης παγκοσμίως.
0: Πότε αυτό?
1: Φωτωμένο πρόγραμμα. Αυτό είναι ξεκινάει 28 με 4, 28 Οκτωβρίου με 4 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Πολύ γεμάτο το πρόγραμμα, λοιπόν, για τον Ιωπ.
1: Από την αλήθεια, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών έχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να το πω, δεν είναι, ασχολείται με ένα θέμα, είναι σε διάφορα επίπεδα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και τι να πω, είναι και κουραστικό ίσως, και είναι ένας όμιλος όμως που ασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι για να μπορούν να γίνουν αυτά σε διαφορετικό επίπεδο, γιατί προφανώς δεν στον κάθε τομέα πρέπει να τρέχουν πάρα πολύ.
0: Τρέχει μια μεγάλη ομάδα, τα είδα και εγώ, τα έχω δει με τα μάτια μου.
1: Για να μπορέσει όμως να αναπτυχθεί η Πάτρα, διότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα τώρα. Όταν κάνεις καλές διοργανώσεις, μεγάλες διοργανώσεις, πρέπει να μπορείς να απορροφήσεις κόσμο και να επενδύσει ο κόσμος σε σένα. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται εγκαταστάσεις. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα αίτημα, επειδή για κάποια στιγμή εμάς μας έτσι έχουμε να κερδίσουμε κάτι, η πόλη έχει να κερδίσει από αυτό. Και εγώ λέω και το άλλο ακόμα πιο αιρετικό, ότι δεν είναι για τον ιστιοπλοϊκό οι καταστάσεις, είναι και για άλλους ομίλους πιθανόν μπορούν να δημιουργηθούν, και για άλλους ομίλους οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν και περισσότερα παιδιά. Εμείς έχουμε λίγους ομίλους, γιατί ακριβώς οι καταστάσεις μας δεν είναι, μπορούν να φιλοξενήσουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέμε θέλουν ένα εργαλείο που λέγονται καταστάσεις, για να μπορέσουμε όπως να αναδείξουμε την πόλη, η οποία έχει ήδη αναδειχθεί, έχει ήδη μπει στο επίκεντρο και τη θέλουμε.
0: Μάλιστα. Είναι μια καλή ευκαιρία πάντως, από ό,τι μαθαίνω θα είναι αύριο στην Πάτρα το απόγευμα ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός αθλητισμού, θα μπορούσατε να κάνετε μια κρούση και αμέσως με τον ίδιο. Το προτείνω εγώ σαν ιδέα.
1: Ένα ωραίο σχόλιο θα σας αρέσει τώρα αυτό, ότι ο Βόλος παράδειγμα, που είναι πάντα μια αντίπαλη πόλη, εντός παραθέσεως αντίπαλη για μας, είναι αντίπαλη φίλη τα παιδιά, έκανε το Βαλκανικό στα μέσα του Σεπτέμβρη, που εκεί ένας εκπρόσωπός μας, ο Κώστας ο Γεωργόπουλος, μέσα ομοσπονδία ήταν από τους διοργανωτές κιόλας. Mm-hmm. Και έχει πάρει 2 παγκόσμια για την επόμενη χρονιά. Όμως εκεί είναι ένας όμιλος που έχει εγκαταστάσεις και έχει και μεγάλη υποστήριξη, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα. Τα είδα, και είδα και εγώ στο Βόλο το καλοκαίρι και τα είδα. Έχετε δίκιο. Κλείνουμε με, να κλείσουμε μια την ατάκα που σας είπαν το καλοκαίρι για την Πάτρα, για τον ιό που κρατάτε και ξεχωρίζετε. Τι ακούσατε έτσι, ένα σχόλιο από κάποιο παιδί, από αθλητή, είτε από την πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μια ατάκα θέλω που σας έχει μείνει.
1: Τα σχόλια είναι καλά και από όλους. Γινώντας όλη την Ελλάδα, όλοι αυτά τα σχόλια καλά είναι. Αυτό είναι μια ευθύνη την οποία σου βάζουν να μπορέσει να το διαχειριστείς. Και δεν να σας πω εγώ ότι είστε καλός, χρυσός, έχετε και πολύ ωραίο μέρος. Εσείς πρέπει με κάποιο τρόπο να το μεταφράσετε σε κάτι για το μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό θέλω να πω. Το ότι ακούσαμε καλά αυτά είναι ένα γεγονός, είναι ένα δεδομένο. Από εκεί πέρα το δεδομένο πρέπει να γίνει πράξη για το καλό της πόλης.
0: Κύριε Καλογερόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε και στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και στη διάρκεια του Οκτωβρίου. Έχουμε πράγματα από ό,τι είδαμε και του Νοεμβρίου. Πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Και επαναφέρατε και καλά κάνετε το αίτημα να τα ακούσουν όλοι δημόσια για την αναγκαιότητα λειτουργίας, ύπαρξης, δημιουργίας, εγκαταστάσεων.
1: Για την πόλη, όχι για
0: την πόλη. Για την πόλη. Για την πόλη. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, σας ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, λίγα λεπτά ακόμα μέχρι τις 9 για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Παπατριανταφύλου. Να σας πω ότι ο καλός φίλος συνάδελφος εκεί γύρω στις 9 και 10 που θα μπει θα έχει υψηλές παρουσίες για μία ακόμα μέρα στην εκπομπή του. Θα έχει καλεσμένο τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, για τα ελληνοτουρκικά που είναι πάντα στην επικαιρότητα με αυτά που κάνουν οι Τούρκοι, οι μπατζανάκηδες μας. Θα έχει καλεσμένη τη Γιάννα Χορμόβα, τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, πολύ σημαντική συνέντευξη και παρουσία, και θα έχει καλεσμένο επίσης και τον Δημήτρη Δημητριάδη, επιστήμονα και συγγραφέα, futurist, κυρίες και κύριοι, futurist, μελλοντολόγος στα ελληνικά να το αποδώσουμε, στην advisor, στην ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Πολύ σημαντική και αυτή η κυβέρνηση, η συνέντευξη, για να δούμε, με βομβαρδίζετε με μηνύματα τώρα και με μπερδεύετε. Λοιπόν, Νίκο. Πολύ σημαντική και αυτή η συνέντευξη, γιατί θα μας πει πού πάμε σε βάθος χρόνου, πού πάμε με τα AI και με όλα αυτά. Ο Πελοπόννησος FM έχει μπει πολύ δυνατά σε αυτή την πέμπτη ραδιοφωνική σεζόν. Έχουμε όλα, από υπουργικές παρουσίες, εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου, από τον αθλητισμό, την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, μέχρι την τελευταία γειτονιά της Πάτρας, μέχρι τον τελευταίο φίλο μας που οδηγεί ταξί τώρα και ταλαιπωριέται σε αυτό το εργοτάξιο της Πάτρας. Είμαστε δίπλα σας και μπήκαμε πολύ δυνατά αυτή την εβδομάδα και έτσι θα συνεχίσουμε, θα ρίξουμε ρυθμούς, ίσα θα ανεβάσουμε. Αυτό ήταν μια μικρή πρόγευση. Ένα πρώτο πιάτο. Το κυρίως ακολουθεί. Έχουμε όλη τη χρονιά υγεία να έχουμε. Έχουμε να λέμε πολλά και ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι.

Η ώρα πλησιάζει 9 λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, πάμε να παραδώσουμε τη σκητάλη στον Γιώργο Παπατριανταφύλου και να ετοιμάσουμε εμείς την αγαπημένη σας τη χορταστική έκδοση Σαββατοκύριακου της εφημερίδας Πελοπόννησος. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, πρώτο Θεός το πρωί στις 8 μαζί με τον Διονύση Στεφανόπουλο. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε ένα όμορφο πουσουκού. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή του θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή, τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι, είπε για το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόνγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 11.30 το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφθεί, δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα τους. Συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών στη Νέα Ιωνία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Βυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν 46 νέα περιστατικά έναντι 34 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες ουκρανικά ντρόνους που πετούσαν προς τη Μόσχα κατέριψε η ρωσική άμυνα τη νύχτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Από την πλευρά της, η Ουκρανία αναφέρει πρωινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο με μη επανδρομένο αεροσκάφος που προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, ανάμεσα τους 3 παιδιά. Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει, με συγχωρείτε, το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ουσιαστικά δεν υφίσταται αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά εθριοστηνατική, με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Παρασκευή πρωί, καλημέρα. Πίσω από το προφανές είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου στον Πελοπόννησος FM με 103,9. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Παρασκευή γάρ και το τριήμερο μπροστά μας. Με πάρα πολύ επικαιρότητα. Η επικαιρότητα δεν σταματά ποτέ. Πένι Μπαλτατζή, το κορίτσι απόψε σε θέλει, είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε με πολύ καλή διάθεση. Τώρα πάμε στα εσωτερικά προγράμματα, κοστολογήσεις και άλλα, γιατί δεν πείθουν. Πάρα πολύ συζήτηση. Δημοσιογραφικά, πολιτικά, γιατί επί της ουσίας όλα αυτά που λέγονται και η περιραίους ατμόσφαιρα θα παρατηρήσετε πως δεν έχει βάθος, δεν έχει κατά κάποιο τρόπο ουσία. Προσέξτε, περιστρέφονται τα προγράμματα και αυτό που ακούμε διαρκώς και από τους πολιτικούς αρχηγούς γύρω από το ποιος θα δώσει τα περισσότερα, θα τάξει τα περισσότερα, όταν ακούνε και βλέπουν τον πόνο του κόσμου, γιατί είναι διάχυτο πλέον στην κοινωνία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαβίωση, πάρα πολλές υποχρεώσεις, πληθωρισμός, ανατιμήσεις, και υπάρχει μια παραφιλολογία, θα δώσουμε και θα τονώσουμε το συγκεκριμένο επίδομα ή θα κόψουμε από εδώ, θα δώσουμε εκεί και ούτω καθεξής. Αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα λέγαμε το πώς θα βγάλει στην κοινωνία και τον κόσμο από την ίδια του τη φτώχεια, και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά θα λέγαμε. Αν κάποιος πεινάει και του δώσεις απόψε να φάει, θα πεινάει και αύριο. Αν του δώσεις και αύριο, θα πεινάει και μεθαύριο. Σημασία έχει πώς θα τον βοηθήσεις, πώς θα του δείξεις το δρόμο να βγει από τη φτώχεια του. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζω σχετικά με τα προγράμματα που παρακολουθώ και από τους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι δεν υπάρχει ένα μακρόπνο όραμα. Δηλαδή, επί της ουσίας, δεν είναι αυτό το οποίο θα μας πούν και θα δείξουν το δρόμο και προς την κοινωνία και προς τους πολίτες πώς θα πάμε μπροστά, ποια είναι η στρατηγική, ποιο είναι το σχέδιο της ανάταξης, της πρόοδου, της ευημερίας, με ποιον τρόπο θα φτάσουμε ούτως ώστε να έχουμε πολύ καλύτερο βηματισμό οικονομικό, κοινωνικό, στην ψυχολογία και ούτω καθεξής. Συμπεριφορικά, οικονομικά είναι ο κλάδος αυτός της επιστήμης, της ψυχολογίας που αγγίζει την οικονομία, όπου οι αγορές κινούνται από την ψυχολογία των ανθρώπων. Στα εσωτερικά αυτά, τώρα έχουμε και ειδήσεις, Πάτρα, εργοτάξιο γίνεται, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό το οποίο αναφέρω και στο συγκεκριμένο, ότι τα έργα σε κάθε πόλη, σε κάθε δήμο γίνονται με έναν προγραμματισμό ώστε να επέρχεται η μικρότερη των δυνατών ταλαιπωρία στους πολίτες κομμάτι-κομμάτι και με έναν προγραμματισμό ο οποίος θα μπορεί να δίνει διεξόδους εύκολους, άνετους. Αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη, αυτή είναι η καθημερινότητα των πολιτών και των κοινωνιών και σε κάθε πόλη. Δημοσκοπήσεις. Είχαμε και άλλη καινούρια της ΜΑΡΚ. Στο 31% ανεβαίνει, 31% η Νέα Δημοκρατία, 15 μονάδες από τον δεύτερο, Ελλάς Τσίπρα, του Άλεξ Τσίπρα. Στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ. Είναι περίπου οι δημοσκοπήσεις πάνω κάτω στο ίδιο μοτίβο, και για τις δημοσκοπήσεις έχουμε να πούμε. Είναι τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, καθώς υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, απροσδόκητες καταστάσεις. Ο Νασίλ Ταχάμ στο υπέροχο το βιβλίο του «Ο Μαύρος Κύκνος» αναδεικνύει το πρόβλημα της τυχαιότητας που μπορεί ακόμα και ένα τυχαίο γεγονός ή ένα γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο να φέρει τεράστιες ανατροπές σε μια κοινωνία. Οι δημοσκοπήσεις εκφράζουν το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και ποια είναι η πρόθεση του κόσμου, χωρίς αυτό να είναι και απολύτως βέβαιο. Θα έχουμε τον κύριο Ζούπη τη Δευτέρα, το Διευθύνων Σύμβουλο της Opinion Poll, για να μας πει για τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που έτρεξε και παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τετάρτη, προχθές. Νομίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή θα πρέπει να έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ, γιατί άκουσα και πάλι τον εαυτό μου. Άγγελο Συρίγο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην ΑΛΦΑ Αθηνών, νομικό καθηγητή διεθνού δικαίου και εξωτερική πολιτική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλό πρωινό, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα από την Αθήνα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Πολύ σημαντικό το έργο σας και οι απόψεις σας ελληνοτουρκικά. Πού πιστεύετε, κύριε Συρίγο, πως μπορεί να φτάσει αυτή η έστω μέχρι τώρα διπλωματική διένεξη και η αντιπαράθεση?
1: Σε αυτή τη φάση η Τουρκία, κατά την εκτίμησή μου, δεν επιδιώκει κρίση, επιδιώκει ένταση. Θα έχουμε δύο γεγονότα το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας δοκιμάσουν. Το ένα θα είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Στο βαθμό που θα μείνει μόνο νόμος, θα προκαλέσει μόνο διπλωματική ένταση και ρητορική αντιπαράθεση. Το δεύτερο στοιχείο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό δυνητικά μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. είναι στο χέρι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να τα αποφύγει χωρίς ταυτοχρόνως να καμφθούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να μπει για το καλώδιο. Δεν είναι κάτι
0: όταν
1: απλό.
0: Λέτε, ναι. Κύριε Συρίγο, ναι. Όταν λέτε ότι θα νομοθετηθεί το περί γαλάζιας πατρίδας, τι ακριβώς δηλαδή το τουρκικό κοινοβούλιο θα νομοθετήσει?
1: Από ό,τι έχει δημοσιευθεί ως τώρα, οι Τούρκοι πέρσι το καλοκαίρι δημοσίευσαν ένα χάρτη στον οποίο δείχνουν τι θέλουν να κάνουν στις περιοχές της θαλάσσιας γύρω από τη χώρα τους. Αυτές επεκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων στην ανοιχτή θάλασσα, όπου θεσπίζουν θαλάσσια πάρκα, αυτά που ήδη θεσπίσαν δηλαδή, αλλά με περιεχόμενο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν περιεχόμενο. Θεσπίζουν περιοχές στις οποίες θα κάνουν στρατιωτικά γυμνάσια ή παιδεία βολής για την αεροπορία τους. Θεσπίζουν περιοχές οι οποίες θα είναι απαγορευμένες ζώνες για τους χύψη λόγους, ξέρω και εγώ από ό,τι φαίνεται στους χάρτες, για περιβαλλοντικούς λόγους. Όλα αυτά φαίνεται ότι θα τα περάσουν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι ισχύει έχει αυτό το νόμο, τι ισχύει θα έχει όμως?
1: Εσωτερική για την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Όπως και το κάζους Μπέλι, το οποίο δεν έχει αρθεί, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Συρίγο, το κάζους Μπέλι.
1: Το κάζους Μπέλι υπάρχει ως απειλή από το 1974 και μετά έχει πάρει τυπική ισχύ με ένα ψήφισμα του τουρκικού κοινοβουλίου του 1995. Και βεβαίως δεν έχει αρθεί.
0: Μάλιστα, παρά τις πιέσεις και της ελληνικής και των ελληνικών κυβερνήσεων γενικότερα και της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Το κάζους Μπέλι, να διευθυνήσουμε κάτι. Ναι, ναι. Το κάζους Μπέλι είναι κάτι που είναι εντελώς παράνομο. Είναι αντίθετο προς το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το λαμβάνεις υπόψη, αλλά δεν. Δηλαδή, φτιάχνεις μια στρατηγική για να αποτρέψεις ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά έχεις πάντοτε κατά νου ότι είναι κάτι εντελώς παράνομο.
0: Και να πούμε και για να κατανοήσει καλύτερα και ο κόσμος ότι το κάζους Μπέλι είναι ότι η Τουρκία έχει νομοθετήσει τις αιτίες πολέμου εναντίον της Ελλάδος, εάν και εφόσον. Κυρίως ποια είναι τα ζητήματα για τα οποία ισχύει το κάζους Μπέλι, κύριε Συρίγο?
1: Την απόφαση του 1995 το τουρκικό κοινοβούλιο εξουσιοδότησε την τουρκική κυβέρνηση να πάρει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα περιλαμβανομένων και στρατιωτικών μέσων, έτσι γράφει επί λέξη, με σκοπό την αποτροπή επεκτάσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Μάλλον πέραν των 6 μιλίων, να το πω σωστά.
0: Άρα, εάν ανακοινώσει η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση επέκταση πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, είναι κάζους Μπέλι, είναι αιτία πολέμου
1: στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο, για την Τουρκία είναι κάζους Μπέλι.
0: Είναι κάζους Μπέλι, αιτία πολέμου. Μάλιστα. Πιστεύετε, κύριε Συρίγο, ότι έχετε δηλώσει, εκτιμώ εύστοχα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι πρέπει η ελληνική διπλωματία να είναι αυτόνομη και να μην αναμένει την βοήθεια και των οργανισμών και των διεθνών οργανισμών βεβαίως ή τρίτων? Πώς ακριβώς το ερμηνεύετε το συγκεκριμένο, τι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η ελληνική κυβέρνηση η παρούσα?
1: Πολλοί κόσμος με σταματάει στον δρόμο και μου λέει τι θα κάνουν οι Γάλλοι για το αλφα θέμα τώρα με τη Meridiam και το καλώδιο. Το 2020 τι θα έκαναν οι πάλι Γάλλοι ή οι Εμιρατινοί που είχαν έρθει εδώ πέρα, ή τι θα κάνουν οι Ισραηλοί ή τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Δεν θα έρθει κανένας Λουξεμβουριανός πεζοναύτης να προστατεύσει το Καστέλο Ρίζο. Εμείς πρέπει να είμαστε στη θέση μας. Επομένως, ισχυρός στρατός ως αυτονόητη προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα, πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να μας αναδείξουν σε ζωτικό γεωπολιτικό παίκτη στην περιοχή, παίκτη με τον οποίο ο άλλος θέλει να συνομιλεί.
0: Μάλιστα. Δύο ερωτήματα έχω ακόμα, κύριε Συρίγο, σχετικά με τα διεθνή, πώς βλέπετε να εξελίσσεται και στη Μέση Ανατολή, που έχει αρχίσει να παίρνει ραγδαίες εξελίξεις το ζήτημα, καθώς και ο αγωγός, ένας βασικός αγωγός, έχει ήδη βομβαρδιστεί και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την τροφοδοσία καυσίμων παγκοσμίως. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να μας, ολοκληρώνοντας, να μας πείτε για το νέο σας βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε από τα διεθνή. Ποια είναι η εκτίμησή σας και πού οδεύουμε?
1: Η Αμερική έχει ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου. Το Ιράν θέλει να πάει τον Τραμπ σε ενδιάμεσες εκλογές με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης στα ύψη, διότι ξέρει ότι αυτό θα του προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα κατά τις εκλογές. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Μέχρι στιγμής η Αμερική δεν έχει δείξει ότι είναι ικανή να αντισταθμίσει τις πιέσεις του Ιράν και τις επιθέσεις και να κατεβάσει την τιμή του πετρελαίου. Οπότε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου τουλάχιστον θα πάμε έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε τρεις κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, Ουκρανία, Ρωσία. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αποκλιμακώνονται τα πράγματα. Mm-hmm. Μπορούν ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένδειξη. Έχουμε στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ και τους πολέμους στη Λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Εκεί δείχνει να υπάρχει προσωρινή ύφεση, αλλά δεν έχουν τελειώσει οι ανθρωπραξίες. Και έχουμε την κατάσταση που σας περιέγραψα στον κόλπο. Όλα αυτά μας επηρεάζουν άμεσα και λόγω γειτονιάσεως, αλλά και λόγω του ότι αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο έχουν παγκόσμιες διαστάσεις. Δηλαδή οι Ιρανοί πάλευαν να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο πυρηνικό όπλο, αν το χτύπαγαν, θα χτύπαγε μια χώρα, μια συγκεκριμένη περιοχή. Ανακάλυψαν ότι τα στενά του Ορμούς είναι πυρηνικό όπλο που επηρεάζει όλο τον κόσμο και πρόκειται να το τραβήξουν μέχρι το τέλος.
0: Εξαιρετική προσέγγιση σας για να καταλαβαίνουμε και τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά παιχνίδια και πράξεις και διπλωματικά. Το ότι οι Ιρανοί θέλουν να πάνε τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές με υψηλές τιμές στα καύσιμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι τρομερή άσκηση πίεσης για να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και να μπορούν να διαπραγματεύονται βεβαίως και πολύ σε αποθέσεις ισχύω ενδεχομένως. Για το βιβλίο σας, κύριε Συρίγκο, τελευταίο σας.
1: Έβγαλα ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη πριν γύρω στο Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα. 50 mm-hmm. ερωτήματα και απαντήσεις για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Εκεί θέτω τα βασικά ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα, την εχωρικά ύδατα, τι γίνουν με τον ενέργειο χώρο, τι λένε οι Τούρκοι, τι αμφισβητούν ελληνικά νησιά, ποιες είναι οι απαντήσεις που υπάρχουν από πλευράς διεθνούς δικαίου. Και στο τέλος, επειδή θεωρώ ότι όσοι έχουν δημόσιο λόγο έχουν και καθήκον να καταθέτουν άποψη, καταθέτω και την άποψή μου για το τι πρακτέων, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία εφ'εξής, διότι τα πράγματα διαφοροποιούνται και τουλάχιστον από όσο βλέπω εγώ τον τελευταίο καιρό, η Τουρκία κινείται στη λογική να μας καταστήσει γεωπολιτικό δορυφόρο της.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και το βιβλίο σας για να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που ενδεχομένως ακούμε διαρκώς ορολογίες, αλλά είναι δυσνόητα και ίσως δεν έχουμε και απόλυτη γνώση. Άρα βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιληφθούμε αρκετές καταστάσεις μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστούμε. Την Τετάρτη στην Αθήνα, βεβαίως, στον Παρνασσό. Θα το παρουσιάσει ο δημοσιογράφος της Καθημερινής, ο κ. Παπαχελάς, και ο Ευάνης Κατσιβασιλείου, καθηγητής της μεταπολεμικής ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Τι ώρα είναι η εκδήλωση, κύριε
1: Συρίγκο? 7 η ώρα το απόγευμα στον Παρνασσό, στην πλατεία Κλαθμόνος δίπλα.
0: Την προσεχή Τετάρτη, 26 αν δεν κάνω λάθος,
1: 27,
0: Σεπτεμβρίου.
1: 27.
0: Μάλιστα, 27. Τετάρτη 27, πολύ ωραία. 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Παρνασσός παρουσιάζει με τον κύριο Παπαχελά το βιβλίο σας Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγκο. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Yeah. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών και βέβαια καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και καθηγητής Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με πολύ μεγάλη εμπειρία στα διεθνή και στο ελληνοτουρκικό. Μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες. Τώρα, πάντα στον Πελοπόννησο FM 103 και 9, 18 Σεπτεμβρίου, Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και σε όλη την παραγωγή. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου πίσω από το προφανές. Είναι προφανές ότι θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, νομίζω. Και επιστρέφουμε αμέσως, γιατί έχουμε πάρα πολλά και ωραία. Να επιστήσω και την προσοχή σας ότι θα κλείνουμε την εκπομπή με ωραία αποσπάσματα. Θα καταλάβετε, εκεί χρειάζεστε ησυχία και δυνατή ένταση στα ραδιοφωνά σας και στους υπολογιστές σας για να ακούσετε ποια είναι έτσι μερικά όμορφα της επικαιρότητας, με πολύ χιούμορ βεβαίως. Έτσι και ωραίο μοντάζ θα καταλάβετε. Πάντα στις 9 παρα 10 με παρα 5 θα κλείνουμε με αυτά τα αποσπάσματα τα οποία θα ονομάζουμε συμπεράσματα. Θα καταλάβετε, σήμερα θα ακούσετε το πρώτο. Είναι ένα μίξ από ατάκες, δηλώσεις που έχουν κάνει διάσημοι και μη, τα οποία προκαλούν, θα έλεγα, ένα κλαψίγελο, γιατί μπορεί να γελάμε, είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες, αλλά στην ουσία είναι μάλλον για κλάματα. Πελοπόννησος FM 103,9, 18 Σεπτεμβρίου, τραγούδι, επιστρέφω αμέσως.

0: Λούτσο Ντάλα, το Καρούσο είναι τα τραγούδια αυτά που σε κάνουν να θέλεις να αγναντεύεις, να έχεις μια εξαιρετική θέα να πολλαπάνεις τον καφέ σου. Μέσα σε όλα αυτά και η εκπομπή μας και το ραδιοφωνό μας Πελοπόννησος FM 103,9, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου πίσω από το προφανές. Είναι και προφανές, αλλά πίσω θα πάμε από αυτό, και η υπόθεση του με το θάνατο τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Την εξέλιξη με τους δύο γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή και μάλιστα με ειδικά μέτρα, ειδικά δωμάτια, ζήτησαν τηλεόραση, όλες αυτές οι γνωστές, οι γνωστοί ρόλοι και οι γνωστές εξελίξεις που έχουμε πάντοτε όταν κάποιος διάσημος βρίσκεται στη φυλακή. Γνωρίζουμε γενικά όλη αυτή τη διαδρομή. Αφήνει πάρα πολλά πίσω του η υπόθεση, πίσω της η υπόθεση με τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτά που αναφέραμε και χθες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι γύρω από την επιστήμη, οι οποίοι οδηγούν σε παραεπιστημονικές μεθοδολογίες στην προσπάθεια, κυρίως από τον χώρο των celebrities και της showbiz, να αποκτήσουν ίσως την αιώνια νεότητα, την ομορφιά, την ευεξία και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνονται οι επιτίδιοι τέτοιου είδους ανάγκες και ρίχνουν στην αγορά αλλά και στους ανθρώπους επάνω σκευάσματα, τακτικές, πρακτικές, χειρομαντίες, μάγοι, υπνοθεραπευτές και ούτω καθεξής, τα οποία είναι, κινούνται εκτός της επιστήμης, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Και ευχόμαστε όχι απλά να μειωθούν, να παταχθούν. Αν και όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι αυτό είναι έως και αδύνατον. Σε λίγο έχουμε την κυρία Ιωάννα Χορμόβα, είναι η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ένας οργανισμός που παίζει κομβικό ρόλο στη χώρα μας. Θα μας πει πολύ σημαντικά πράγματα για τα προγράμματα, το 55+, τους ανέργους και ούτω καθεξής. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι είναι στην παρέα μας η Άξις του Όλου, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης. Εν ολίγης είναι τεχνολογίες πολύ καινούργιες, πολύ καινοτόμες για άτομα με κινητικά προβλήματα, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση και στην παραλία και σε κάθε καθημερινή δραστηριότητα όπως απολαμβάνουμε απαντές. Μπορείτε να μπείτε, καταρχάς έχει εφαρμογές και απευθύνεται σε οργανισμούς, δήμους, τουριστικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις. Μπαίνετε στο eco-ces.gr και c-thalassa-sea-track.gr c-track.gr.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-318812.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Can't Take My Eyes Off You, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχει ψηφιστεί ως το πιο αισιόδοξο τραγούδι όλων των εποχών, από όποια εκτέλεση, από όποιο συγκρότημα και αν το ακούσεις. Είναι πάντα, σου δίνει ένα ρυθμό, σου δίνει μια ένταση, μια αισιοδοξία, μια πολύ καλή διάθεση. Εδώ ήταν από τους Muse αυτή την γκρουπάρα, σε ένα live που είχαν κάνει στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου. Η εκπομπή είναι πίσω από το προφανές, στην εξαιρετικά φιλόξενη, με την καλύτερη ραδιοφωνική ομάδα, συχνότητα του Πελοπόννησος FM, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Μας ακούτε στο νομό Αχαΐας στους 103,9 και διαδικτυακά φυσικά παντού, σε όλο τον κόσμο, οπουδήποτε και αν είστε, μπορείτε να έχετε την ακρόαση. Στην εκπομπή αυτή που προσπαθούμε να περάσουμε σε ένα άλλο πεδίο, σε ένα άλλο επίπεδο, πίσω από αυτά που δείχνουν οι δείκτες. Δείκτες δημοσκοπικοί, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, που παρότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και φασαρία γύρω από το τα ποσοστά των κομμάτων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι, πρώτον, αυτές οι ενδείξεις, αμιγώς πρόκειται περί ενδείξεων, είναι της δεδομένης στιγμής. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολύ ακόμα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Μπορούν συμβάντα από τυχαία έως ακραία να αλλάξουν άρδιν το προβάδισμα των κομμάτων, το ποσοστό των κομμάτων για την ακρίβεια, και να επιφέρουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πάντα αντίληψη ότι αυτά τα ποσοστά είναι πάντα επί του παρόντος, της στιγμής. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα περί των προγραμμάτων των κομμάτων, ότι επί της ουσίας και επί του παρόντος παρατηρούμε ότι το βάθος, δεν υπάρχει κάποιο βάθος

0: Ως καιρών μέτρων θα βοηθηθεί η κοινωνία να βγει από την δύσκολη αυτή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Και επίσης να τονίσουμε και για τις δημοσκοπήσεις ότι μόνο με ένα σταθερό κοινό το οποίο απαντά επί μακρού χρονικού διαστήματος μπορεί και δημοσκοπικά να παρατηρείται η όποια μεταβολή στις κοινωνίες. Αυτά θα τα αναλύσουμε και με τον κύριο Ζούπη τη Δευτέρα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στην κυρία Χορμόβα. Υπέροχα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Χορμόβα, τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χορμόβα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό και σημαντικό και για την κοινωνία και στην παρούσα φάση έργο από τη ΔΥΠΑ. Καταρχάς, μέσα από την έρευνα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η ΔΥΠΑ διατηρεί 50 σχολές. Μέσα από 50 σχολές γίνουν επαγγελματίες, 37 διαφορετικά επαγγέλματα, πληρωμή των μαθητών και φοιτητών και ένσημα. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα για τις σχολές αυτές, πώς μπορούν οι φίλες και οι φίλοι μας, αν ενδιαφέρονται φυσικά, να μπουν και να δηλώσουν συμμετοχή, και πού βρίσκονται οι σχολές και όποια λεπτομέρεια θέλετε να μας αναλύσετε, κυρία Χορμόβα.
1: Πολύ ωραία. Είναι σχολές μεταγυμνασιακού επίπεδου. Είναι 50 σε όλη τη χώρα. Μία εξ αυτών δίπλα σας στην Πάτρα. Είναι σχολές που συνδυάζουν το διοικό σύστημα, δηλαδή το διοικό σύστημα είναι το γερμανικό μοντέλο. Το πρωί τα παιδιά εκπαιδεύονται στο χώρο της επιχείρησης και το απόγευμα στο χώρο του σχολείου. Έχουν 40 διαφορετικές ειδικότητες παραδοσιακές σε τεχνικά βέβαια εστιασμένες επαγγέλματα, όπως είναι ο ηλεκτρολόγος, ο ψυκτικός, ο θερμοϊδραυλικός, ο τεχνίτης αυτοκινήτων, αλλά και σύγχρονα επαγγέλματα, όπως είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας. Επομένως καλύπτουν και βέβαια και πάρα πολύ προσφυλή επαγγέλματα όπως είναι η αισθητική, η κομμωτική, οπότε καλύπτουν όλο το φάσμα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
0: Και most wanted, κυρία Χορμόβα, είναι από τα επαγγέλματα που ζητώνται πάρα πολύ με φρενήρες ρυθμούς από τις κοινωνίες πλέον και δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο πλαίσιο της ΔΕΘ επισκεφθήκαμε κάποιες επιχειρήσεις μαζί με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, κάποιες από αυτές στη βιομηχανική περιοχή του Κυλκής. Δεν υπήρξε επιχείρηση, δεν υπήρξε βιομηχανία η οποία να μην μας έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της έβρεσης εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Και αναζητώνται βέβαια, και δεν υπάρχουν.
1: Αναζητώνται και δεν υπάρχουν. Και βέβαια και από τη δική μας έρευνα έχουμε ένα πληροφοριακό σύστημα, το Web Tracking System, με το οποίο ακολουθούμε την πορεία των αποφύτων των σχολών στην αγορά εργασίας. Με ποια έννοια, με την έννοια να δούμε ποια επαγγέλματα, ποιες ειδικότητες δεν απορροφούνται, που σημαίνει δεν έχουν ζήτηση και άρα πρέπει να τις προσαρμόσουμε, να τις ξαναδούμε, ποιες έχουν μεγάλη ζήτηση, άρα πρέπει να προετοιμάσουμε περισσότερα εργαστήρια, για να είμαστε πάντα κοντά στην αγορά εργασίας.
0: Εξαιρετικά λοιπόν, σημαντικό. Πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι άνω του 77% των αποφύτων απορροφώνται κατευθείαν στην αγορά εργασίας. Πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών μας συνεχίζει με κανονική σχέση εργασίας στην επιχείρηση που έκανε μαθητεία αμέσως μετά την αποφύτησή του. Οπότε έχουμε εξασφαλισμένη απορρόφηση, πολύ καλές αμοιβές. Πάρα πολύ καλές.
0: Πολύ, πολύ καλές. Πραγματικά, πραγματικά. Και να πω, κυρία Χορμόβα, από την δική μου παρατήρηση, ότι πλέον και τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Παραδείγματι, ακόμα και η τεχνική των καυστήρων που λέγαμε παλαιότερα, όπως μας είχε πει και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας και εμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι δεν είναι πλέον ο Μουτζούρης, ασχολείται μόνο με υπολογιστή και προγραμματίζει.
1: Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα. Εμάς τα εργαστήρια στις σχολές μας ήταν τεράστια κτίρια τα οποία είχαν πάγκους εργασίας μέσα, πολλών τετραγωνικών κτίρια. Δηλαδή για 15 μαθητές μπορεί το εργαστήριο να ήταν τρεις σχολικές αίθουσες μαζί. Σήμερα πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία και με τον νέο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τεχνικές εργασίες, τα εργαστήριά μας πρέπει να είναι, δεν τα έχουμε προσαρμόσει ακόμη όλα, όσο μία σχολική αίθουσα.
0: Μάλιστα. Και διαστημικού χαρακτήρα και διαστημικής εικόνας με υπολογιστές κλπ.
1: Βέβαια, βέβαια. Μα αν πάει κανείς στην βιομηχανία, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου απορροφώνται κυρίως τα τεχνικά αυτά επαγγέλματα, ο χώρος είναι χώρος, θα μου επιτρέψεις να πω, ο χειρουργείου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά επαγγέλματα που γνωρίζαμε. Καμία απολύτως σχέση. Βέβαια είναι

0: Ακόμη σε ορισμένες κατευθύνσεις, όπως είναι ο τεχνίτης ναυπηγού επισκευαστικής ζώνης, είναι επαγγέλματα τα οποία έχουν άμεση απορρόφηση, πολύ καλές αμοιβές, είναι όμως εντάσσεως εργασίας, γι' αυτό και απειλούνται λιγότερο από την έλλειψη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μάλιστα. Εδώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα, κυρία Θορνούπα.
0: Μου επιτρέπετε λίγο να συμπληρώσω κάτι.
1: Βεβαίως,
0: σημαντικό
1: βεβαίως,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Η φίτηση αυτή είναι διετής. Τι χρειάζεται για να γραφτούμε? Απολυτήριο γυμνασίου. Που εγγραφόμαστε μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ μέσω gov.gr.
1: Την προσεχή Δευτέρα.
0: Την προσεχή Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ολοκληρώνονται
1: για τις σχολές.
0: Για τις σχολές. Αμέσως μετά την εγγραφή μας τι γίνεται? Έχουμε την έναρξη των σχολών πια. Τοποθετούμαστε με την καθοδήγηση του σχολείου μας σε επιχείρηση στο αντικείμενο που διαλέξαμε. Αρχίζει η αμοιβή μας, η οποία είναι το 85% του βασικού μισθού και είναι επιδοτούμενη από τη ΔΥΠΑ. Έχουμε πλήρη ασφάλιση. Εάν είμαστε από άλλη πόλη, έχουμε επίδομα στέγασης, βέβαια με εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο ανέρχεται σε 240 ευρώ το μήνα, και επίδομα φίτησης, το οποίο μπορεί να φτάσει σε 180 ευρώ το μήνα. Τα δύο τελευταία χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον η κατοικία μας δεν είναι στην πόλη της σχολής. Η φίτηση είναι 2 χρόνια, ολοκληρώνεται με εξετάσεις πιστοποίησης. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το σύνολο της αμοιβής μπορεί να φτάσει για την εκπαίδευσή μας στον εργασιακό χώρο στα 588 ευρώ το μήνα. Επομένως, είναι έτσι θωρακισμένο αυτό το διοικητικό σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που μπορεί ο νέος, η νέα μας, να το ακολουθήσει ανεξαρτήτως της δυνατότητας της οικογένειάς του να τον στηρίξει.
1: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, παίρνω το θάρρος και να πω με αυτά που μας λέτε, που πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, ότι θα το πω, όπως λέει και η κοινωνία, γίναμε κράτος. Δηλαδή, αυτό είναι πράγματα τα οποία δεν ακούγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και δείχνουν μια εξέλιξη. Η ΔΥΠΑ, βέβαια, παράγει ένα έργο τα τελευταία χρόνια εξαιρετικό, πολύ προοδευτικό, πολύ προχωρημένο. Και συγχαρητήρια. Κυρία ΔΥΠΑ, κυρία Χορμόβα, συγγνώμη, αλλά είστε και η κυρία ΔΥΠΑ. Κυρία Χορμόβα, θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Μας ακούνε οικογένειες, γονείς και παιδιά που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα το επαγγελματικό τους μέλλον. Ναι. Ποια είναι τα επαγγέλματα που θα λέγατε αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα θα τους αποφέρουν πολλά ωφέλη, πρώτα απ' όλα κοινωνικά, επαγγελματικά και οικονομικά?
0: Προφανώς το ποια επαγγέλματα πρέπει να συνδυαστεί και με την επιθυμία και με την κλίση του κάθε παιδιού. Γιατί το επίδομα, η εργασία η οποία σου αποδίδει είναι η εργασία που κάνεις με αγάπη. Αυτός είναι ένας οριζόντιος κανόνας.
1: Βέβαια,
0: από εκεί και πέρα υπάρχουν εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα επανέλθω στο site της ΔΥΠΑ και θα πω ότι στο site των σχολών, στο κάτω μέρος, θα δει όποιος ενδιαφέρεται έναν μικρό ψηφιακό βοηθό, τον ΔΥΠΑ Go, ο οποίος μέσα από πολύ απλές ερωτήσεις τον βοηθά να βρει την κλίση του. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Από την άλλη πλευρά, αναφερθήκαμε ήδη στην τεράστια ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Τεράστια. Προσφάτως στην ημέρα καριέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, η πλειοψηφία τους ζητούσε σε όλες τις βαθμίδες, ξαναλέω, από αποφύτους επίπεδου 3 μέχρι και αποφύτους επίπεδου 6, πανεπιστημίου δηλαδή, τεχνικά επαγγέλματα. Μηχανολόγους, μηχανικούς, τεχνίτες, κάθε ειδικότητος, χειριστές μηχανημάτων, κλάρκ. Επομένως, τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σε πολύ υψηλή ζήτηση. Σε πολύ υψηλή ζήτηση. Ακολούθως είναι και τα επαγγέλματα φροντίδας.
1: Είναι και νοσηλευτικές υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή.
0: Επαγγέλματα φροντίδας, όπου πέρα από τα παραδοσιακά που γνωρίζουν όλοι, βοηθός νοσηλευτή, νοσηλευτής, επαγγέλματα που στηρίζουν δράσεις όπως είναι ο προσωπικός βοηθός, όπως είναι οι δαντάδες της γειτονιάς, που παρέχουν φροντίδα σε άτομα κάθε ηλικίας και ανάγκης.
1: Στην κοινωνία ευρύτερα, μάλιστα.
0: Μια πολύ μεγάλη γκάμα σχετικών επαγγελμάτων, που πλέον έχουν πάρα πολύ ζήτηση, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Και περιλαμβάνουμε και την ικανοποίηση της κοινωνικής αρρωγής και βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δύο ερωτήματα, κυρία Χορμόβα, έχω σύντομα να σας απευθύνω. Το πρώτο είναι σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας. Υπήρξε μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Πού βρισκόμαστε και πώς συνεχίζονται? Και για το 55+, να μας πείτε, αν μπορείτε σύντομα, πότε ακριβώς υπάρχει νέος κύκλος για το 55+, για τους συμπολίτες και συμπολίτησές μας που είναι από 55 ετών και άνω.
0: Δύο. θέματα λοιπόν. Πρώτο θέμα, δίδομα ανεργίας. Νομίζω η συζήτηση έκλεισε ολοκληρωτικά και με σαφήνεια, με κάθε σχετική διευκρίνηση και ολοκληρωμένα χθες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξεκάθαρα έβαλε τους διευκρίνησε αυτή την παραφιλολογία σχετικά με, με το επίδομα ανεργίας. Δεν υπάρχει αλλαγή καμία στο επίδομα ανεργίας. Ολοκληρώσαμε ένα πιλωτικό έργο το οποίο είχε βεβαίως ψηφιστεί ή θεσμοποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις και είχαν διευκρινιστεί οι όροι του πιλωτικού, το οποίο έγινε εντός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή έτοιμοι, προετοιμασμένοι με ολοκληρωμένες προτάσεις προς μία μόνο κατεύθυνση, να μιλήσουμε για αλλαγή του επιδόματος ανεργίας άμεσα. Επομένως, το επίδομα ανεργίας είναι αυτό που είναι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι ξεκάθαρες και αναρτημένες στο site της ΔΥΠΑ στο κομμάτι επιδότηση ανεργίας, είτε τακτικής είτε εποχικής. Κλείνω αυτό το κύκλο. Δεύτερος κύκλος.
1: 55+.
0: 55+. Εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα που το έχει αγκαλιάσει όλη η κοινωνία. Άρχισε αρκετά χρόνια πριν. Συνολικά τώρα είμαστε στις περισσότερες από 35.000 θέσεις στο σύνολο από τον πρώτο κύκλο μέχρι τώρα. Ο τελευταίος κύκλος, ο κύκλος του Αυγούστου, αφορά 8.000 θέσεις. Χωρίς απορρόφησης είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με τη μερίδα του λέοντος, αν μου επιτρέπετε, να πηγαίνει στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, κυρίως Α, στους Δήμους δηλαδή. Αφορά η περιγραφή των θέσεων, δηλαδή οι ανάγκες, το τι προσωπικό ζητείτε, εξειδικεύεται από τον κάθε φορέα απορρόφησης. Έρχονται οι Δήμοι, τα νομικά πρόσωπα, ο ΕΦΚΑ, ακόμη και η ίδια η ΔΥΠΑ, και περιγράφει τις θέσεις τις οποίες έχει ανάγκη. Ακολούθως, οι εργασιακοί μας σύμβουλοι εξετάζουν αναλυτικά τους εγγεγραμμένους ανέργους άνω των 55 σε τοπικό επίπεδο και προχωρούν στη σύζευξη με την χορήγηση συστατικών σημειωμάτων στους ανθρώπους εκείνους που το προφίλ τους ταιριάζει στη θέση. Η τελική επιλογή είναι του φορέα. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, υλοποιείται. Είμαστε σε στάδιο που καθημερινά υποδεικνύουμε ανθρώπους για την κάλυψη κενών θέσεων όπως μας έχουν αξιολογηθεί και προχωράμε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όχι μόνο βοηθά αυτή την ηλικιακή ομάδα να συμπληρώσει τα τυχόν ένσημα που τους λείπουν, μια ηλικιακή ομάδα που όπως ξέρουμε έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από διάφορες διακυμάνσεις τον προηγούμενο χρόνο στην αγορά εργασίας. Βρεθήκαν εκτός εργασίας για λόγους που δεν είχαν σχέση με την προσωπική τους απόδοση ή την προσωπική τους επιθυμία.
1: Και σε σχέση με την ηλικία τους ήταν απαγορευτικό το να προσληφθούν οπουδήποτε.
0: Ακριβώς. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα αυτό επέφερε και μια τεράστια αλλαγή σε επίπεδο κουλτούρας. Ξέρετε, για πολλά χρόνια οι επιχειρήσεις ήταν διστακτικές να προσλάβουν ανθρώπους ο ιδιωτικός τομέας άνω των 50.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπουμε αυτό σιγά σιγά να αλλάζει. Σε τοπικό επίπεδο αλλάζει πολύ.
1: Παρέσυρε δηλαδή το 55+ και την κουλτούρα και την νοοτροπία.
0: Γιατί σύστησε τους ανθρώπους αυτούς εκ νέου στην τοπική τους αγορά, με τις δεξιότητές τους, με τις ικανότητές τους, με τον επαγγελματισμό τους. Οπότε αύξησε την ορατότητα αυτής της ηλικιακής ομάδας στην αγορά εργασίας.
1: Εξαιρετικά σημαντικό. Κυρία Χορμόβα, είστε πολύ σαφείς, πολύ συγκεκριμένοι. Μας δώσετε πραγματικά απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: θα ήθελα να σας παρακαλέσω.
0: Μέχρι Κυριακή βράδυ οι εγγραφές στις σχολές. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάει και στην σχολή μας στην Πάτρα να δει τα εργαστήρια, να δει τους χώρους, να μιλήσει με παλιούς μαθητές από κοντά. Είναι οι σχολές της ΔΥΠΑ που συνδυάζουν αυτό το σύστημα μαθητείας μπορούν να οδηγήσουν νέους και νέες με ασφάλεια στην εξασφαλισμένη θέση εργασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ζητώ από εσάς να σας καλώ τακτικά, γιατί οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνία και την εργασία και την απασχόληση ευρύτερα.
0: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Κυρία Χορμόβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Ιωάννα Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, την αποκάλεσα και κυρία ΔΥΠΑ, αλλά είναι η κυρία ΔΥΠΑ, έτσι δεν είναι, Διονύση, είναι και η κυρία ΔΥΠΑ, καθώς είναι διευθύνη αυτόν τον οργανισμό που προσφέρει πάρα πολλά. Το μόνιμό μου πρόβλημα, όπως πάντα, οπουδήποτε και αν ασχολούμαι με τα μέσα ενημέρωσης, ότι δεν κάνω καθόλου καλό timing. Είμαστε πάλι εκτός χρόνου, έτσι, Διονύση, έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου. Αν μπορούμε να καλέσουμε τον κύριο Δημητριάδη, να έχουμε μία γεύση και από τον εξαίρετο αυτό επιστήμονα, ο οποίος είναι βέβαια σε υπηρεσία και σε τομέα της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μελετώνται τα ευρήματα, μελετώνται τα δεδομένα τα οποία έχουμε στην κοινωνία, στην οικονομία, στο ευρύτερο πεδίο το κοινωνικό, και με βάση τα ευρήματα αυτά και τα δεδομένα, τα data, χαράσεται η στρατηγική του μέλλοντος. Ο κύριος Δημητριάδης είναι εξαίρετος επιστήμονας. Εδώ μιλάμε για επιστήμη και όχι για, θα χαρακτηρίζαμε, ζώδια ή αστρολογίες. Έχουμε τον κύριο Δημητριάδη, επιστήμονα, συγγραφέας για τις μελλοντικές εξελίξεις, γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού Προεδρίας Κυβέρνησης. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα. Νομίζω είστε και στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γύρισα χθες το βράδυ από την Κροατία, από ένα συνέδριο FinTech που ήμουν εκεί. Τι κάνετε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Απλά εγώ, όπως πάντα το ξέρετε, όσες φορές συνομιλούμε, έχω βγει εκτός χρόνου. Είμαι πάντα στην εκπομπή εκτός χρόνου μονίμως. Θα θέλαμε τα φώτα σας σχεδιάζετε βάσει των δεδομένων, τη στρατηγική των κοινωνιών και των κυβερνήσεων. Τώρα, πώς ακριβώς, κύριε Δημητριάδη, πού βρίσκεται η κοινωνία μας, η ελληνική κοινωνία, και πού πάμε με βάση το ότι επεξεργάζεστε πάντα δεδομένα? Τι μέλη γενέστε, κύριε Δημητριάδη?
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα είναι ότι από πλευράς, αν θέλετε, σχεδιασμού, τα πράγματα πηγαίνουν όλο και καλύτερα, τουλάχιστον στο δικό μου το αντικείμενο που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή βλέπουμε συνεχώς ότι έχουμε καινούργια έργα data centers, έχουμε το Δέδαλο που είναι ένας υπερυπολογιστής που είναι ο πρώτος από τους 7 στην Ευρώπη.
1: Αυτό χρήζει πολύ μεγάλης ανάλυσης, ο Δέδαλος. Χρήζει πολύ μεγάλης ανάλυσης. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι, και στην ουσία είναι και κάτι που βάζει την Ελλάδα στο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει φύγει από το κομμάτι που ήταν απλά μια τεχνολογία γενικού σκοπού που είχε, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλο hype γύρω της, και έχει φτάσει σε ένα σημείο να γίνει υποδομή, δηλαδή να λειτουργεί με την λογική που λειτουργεί και το ηλεκτρικό ρεύμα, να χρειαζόμαστε υποδομές έτσι ώστε να μπορέσουν ακόμη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα.
1: Κύριε Δημητριάδη, θα μου κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη, δεν φταίτε εσείς, εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα, αλλά θα σας καλέσουμε πολύ νωρίτερα, γιατί είναι σοκαριστικά αυτά τα οποία μας λέτε.
2: Και ο κόσμος μεγάλη θα το χαρά, εννοείται.
1: Τη Δευτέρα θα σας καλέσουμε πολύ νωρίτερα, θα ορίσουμε το ραντεβού μας περίπου στις 9.30 για να μας πείτε για αυτά, είναι μαγικά αυτά τα οποία λέτε και είναι πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο, και θα έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί μας ξέφυγαν οι συνεντεύξεις και είμαστε πολύ εκτός χρόνου, και τη Δευτέρα θα τα πούμε πολύ αναλυτικά.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και χίλια συγγνώμη. Δευτέρα ορίζουμε το νέο μας ραντεβού. Πάντα στον Πελοπόννησο σας φέρουμε 103,9. Ήταν ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος όσα μας είπε, τα λίγα που ο άνθρωπος από δικό μας λάθος κατάφερε να πει, είναι μαγικά. Και τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Θα παρακαλούσα τον Διονύση Στεφανόπουλο να ξεκινήσουμε λίγο τα συμπεράσματα για να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Θα τα κόψουμε σύντομα, δεν θα ολοκληρωθεί. Για να δείτε σε κάθε εκπομπή, στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, τι σας περιμένει, αλλά προσπαθήστε να ακούτε δυνατά και προσιλωμένοι. Ακούστε λοιπόν και πάρτε μια γεύση από τα συμπεράσματα που θα έχουμε κάθε τελευταίο δεκάλεπτο καθημερινά στην εκπομπή.
3: Είναι like-minded partner που λέει αυτό το που λένε τα συμπεράσματα.
4: Γεια σου Γεωργάκη.
5: Με αφημί πεθαμένων. Ζώα τα οποία πολλαπλασιάζονταν λες και ήταν καμπύλη στα μαθηματικά λογαριθμική. Και τώρα μας λέτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, ελάτε εδώ να ανοίξουμε το τραπέζι στο Άξιον να συζητάμε.

0: Έχεις κάτσει ποτέ με μια πέτρα να μιλήσεις? Έχεις κάτσει να την πάρεις την παλάμη σου, να την αγκαλιάσεις, να τη ζητήσεις να ακούσεις την ιστορία της, να την καταλάβεις?
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα ακούτε. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλά επιλεγμένα. Θα είναι τα συμπεράσματά μας κάθε τελευταίο δεκάλεπτο κάθε εκπομπής. Ό,τι συλλέγουμε από το διαδίκτυο και τις δηλώσεις διασύμων και όχι μόνο. Και θα κάτσουμε και εμείς τώρα το Σαββατοκύριακο να μιλήσουμε με μία πέτρα, να δούμε τι έχει να μας πει και πώς μπορεί να έχουμε μία συνεννόηση. Είμαι ο Γιώργος ο Πατρενταφύλου, πίσω από το Προφανές, στην εκπληκτική συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9. Διονύσης Στεφανόπουλος είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Με πολλούς προσκεκλημένους και τον κύριο Δημητριάδη, που πραγματικά πάλι αισθάνομαι άσχημα, αλλά του ζητήσαμε συγγνώμη για το κακό timing το οποίο έχω κάνει, κακό χρονικό ορισμό. Και πάντα μαζί μας οι Access to All, συστήματα για συμπολίτησες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Eco-pavlas.gr και c-pavlatrack.gr. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα πρωί στις 9.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σεισμός έγινε αισθητός πριν από λίγο στην Αττική. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των βασιλικών νηστείας στην Εύβοια. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος τώρα θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι, είπε για το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε στις 11.30 το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφτεί, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Για ξεπλυμά μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 μετά το μεσημέρι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Άνδρας άγνωστον έως τώρα στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο μετά από πτώση το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένο Μπεντένια. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ φέρεται να υπέστη ανακοπή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της πτώσης του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα. Συνελήφθησαν 2 άτομα, 23 και 25 ετών στη Νέα Ιωνία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν 46 νέα περιστατικά έναντι 34 την προηγούμενη, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων πλέον έχει φτάσει στα 470, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Σε άλλα διεθνή, οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν τη σύλληψη του φερόμενου ως δολοφόνου νεαρής φοιτήτριας από την Ισπανία που είχε πάει στη χώρα στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών, η Κλαούντια Τακορόντε Αγγιλέρα, 21 ετών, βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου το βράδυ του Σαββάτου στην Καουτάτλα. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα ως 30 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Λοιπόν, χθες επειδή χρησιμοποίησα την Ιόνια Οδό, ξέρεις ότι είναι, γίνεται συντήρηση από την γέφυρα έως την... ποιο είναι το πρώτο χωριό, έως το Ευηνοχώρι, ναι. Και πηγαίνεις από την παλιά διαδρομή. Λοιπόν, είδαμε τις σουρές, τα γνωστά, τα γνωστά. Αλλά μόλις πας να βγεις πάλι στην... πληρώνεις τα διόδια.
1: Ναι.
0: Λέω, με συγχωρείτε, για ποιο δρόμο πληρώνουμε διόδια, αφού διανύσαμε τον παλιό. Το λέω αυτό για να δεις τελικά ότι το σύστημα δεν χάνει από πουθενά.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει, με κάθε τρόπο.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Προϋποτίθεται ότι πληρώνεις για τη διαδρομή που... διάνυσες ή αυτή που θα διανύσεις.
0: Συγγνώμη, από τη στιγμή που δεν κάνεις, που έχεις διανύσει. Από τη στιγμή λοιπόν δεν έχεις κάνει χρήση.
1: Από τη στιγμή που δεν κάνεις κάνει χρήση, γιατί να χρεώνεις.
0: Για ποιο πράγμα πληρώνεις. Έπρεπε λοιπόν να είναι ανοιχτά.
1: Προφανώς,
0: τα διόδια. Να είναι ελεύθερα.
1: Βλέπει όμως αυτό ποιος την επιτηρεί, κανένας.
0: Έτσι το είπα δηλαδή για να δεις.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι,
1: καλά έκανες, γιατί είναι ένα στιγμή, ένα σημείο για να το δούμε λίγο και ρεπορταζιακά εννοώ. Αυτό θέλω να πω.
0: Και έχω βάλει και τις σχετικές φωτογραφίες.
1: Βγαίνοντας από τη γέφυρα δηλαδή, σε ρίχνουν κατευθείαν στην παλιά εθνική.
0: Παλιά εθνική, περνάς παλιοβούνα, κανονικά κυκλάκια μπλου. Και όταν πας στο Ευηνοχώρι και βγαίνεις
1: στα
0: διόδια αυτά, για να ξαναμπεί στην εθνική. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Χωρίς διάθεση γκρινιάς. Δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε σε αυτήν την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιά
0: και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Πελοπόννησος FM 103,1 και είναι εκπομπή Όλα Λέγονται. Επανήλθε η κυρία Ριζογιάννη, όπως βλέπετε, ορεξάτη.
0: Γιατί να μην επανέλθω, καλά. Είχες καμιά, καμιά άλλη προφητεία ότι δεν θα ξανάρθω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι.
1: Τίποτα, αυτό.
0: Συγγνώμη, Διονύση.
1: Όχι, έτσι. Τρόπος του λέγει. Δεν...
0: Λοιπόν, να ταΐσουμε τα προβατάκια μας. Και αυτό βέβαια το κάνει η εταιρεία Κρεωσής, η οποία παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Με σεβασμό λοιπόν και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και κτηνοτροφίας. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργασία για την ανάπτυξη των ζώων, εργαλεία, όχι εργασία. Έτσι, για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Σταύρος Μαλλιώρης υπογράφει την εταιρεία Κρεωσής, έτσι, για να ξέρουμε και με ποιους ανθρώπους μιλάμε.
1: Μεγάλος χορηγός.
0: Και αφού φάνε τα προβατάκια μας και οι γελαδίτσες μας.
1: Να πιούμε και το ποιοτικό φρέσκο ωραίο γάλα, το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Και να θυμίσουμε ότι μέσα σε λίγες ώρες, έτσι, από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων. Φρέσκο, ποιοτικό και υγιεινό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Με τι θα ξεκινήσουμε. Καύσιμα, λέω, να ξεκινήσουμε πάλι.
0: Γιατί
1: είναι το θέμα των ημερών. Είχαμε χθες τη ραδιοφωνική τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που έδωσε ένα πλαίσιο πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση με το ζήτημα των καυσίμων, γιατί είναι το θέμα, έτσι, προφανώς, που θα μας βρει και θα το βρούμε μπροστά μας. Τέσσερις οι βασικοί άξονες που περιέγραψε ο Μητσοτάκης για το πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να στηρίξει, τέλος πάντων, τους καταναλωτές και να υλοποιήσει πολιτικές που θα περιορίσουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την καταιγίδα στις τιμές των καυσίμων. Από ό,τι είπε ο Μητσοτάκης, Μαρίνα, λέει, σκοπεύει ο ίδιος, λέει, να δώσει, έτσι, να λάβει αποφάσεις που θα οδηγήσουν την τιμή κάτω από το 1,70 ευρώ στην έναρξη της διάθεσης. Θα δούμε, βέβαια, γιατί αυτό είναι πάντα ένας υπολογισμός, έτσι, με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία και τους πόρους που διαθέτει η κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει προκύψει μέχρι τότε.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να έχει γκρεμιστεί το σύμπαν.
0: Πάντως.
1: Να δώσουμε, έτσι, τα τέσσερα σημεία.
0: Τα βασικά σημεία.
1: Τα βασικά,
0: έτσι,
1: στα οποία η κυβέρνηση προσανατολίζεται για το στόχο, όπως είπαμε, χαμηλότερο του 1,75 ευρώ στο λίτρο, για το πετρέλαιο θέρμανσης πάντα. Πρώτον, θα ζητήσει κατά βάση τη συνεισφορά των εταιριών στη διακίνηση και στην εμπορία των καυσίμων και στη διήλυση, όλη την αλυσίδα δηλαδή, προφανώς να μειώσουν την κερδοφορία τους, έτσι ώστε να κατέβει κατά ένα ποσοστό. Επίσης, ετοιμάζεται μια σημαντική οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Να σου τονίσουμε ότι δίνεται σε όλα τα πλέον τα καύσιμα, έτσι, είτε καίτε πετρέλαιο θέρμανσης, είτε καίτε ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλα. Εντάξει, τώρα ξύλο όχι στα αστικά κέντρα,
0: ξύλο,
1: αλλά στις ορεινές περιοχές επιδοτείται και η καύση του ξύλου. Επίσης, ένα τρίτο εργαλείο θα είναι επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων. Και τέταρτον, το άμεσο μέτρο είναι να θα συνεχιστεί από την κυβέρνηση στήριξη, οικονομική στήριξη, επιδότηση μάλλον στην Αυλία για το ντίζελ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το οποίο θα συμπαρασύρει προφανώς και αυτή η επιδότηση και το κόστος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από αυτό, τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ακόμα όμως εφικτό να υλοποιηθούν, όπως η μείωση, η δραστική προσωρινή πάντα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Και αυτό, όπως εξηγούσαμε, δεν ξέρω αν το λέγα χθες, δεν θυμάμαι, ή προχθές που ήσουν και εσύ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα μέτρο που επιβλήθηκε επί μνημονίων και θα παραμείνει μέχρι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια. Είναι ένα από τα εισπρακτικά μέτρα για να ξεπληρώνει η χώρα τα δάνειά της.
0: Κάπως πρέπει να υπάρχει μια διαδρομή έτσι.
1: Απλά λέμε για να εξηγούμε, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα, ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα ζητήσει προσωρινή αναστολή αυτού του μέτρου. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι προσωρινή και αν θα γίνει και δεκτό. Έτσι,
0: και αποδεκτό, βέβαια.
1: Από τους επιβλέποντες, υψηλά επιβλέποντες.
0: Από τους εισπράκτορες.
1: Ναι, τους εισπράκτορες. Γιατί μην ξεχνάμε, μπορεί να άφηγαν από εδώ
0: είναι άλλο αυτό. Μπορεί να μην τη γυρίζουν ανάμεσά μας, αλλά το βλέμμα του.
1: Τη θυμάσαι την Τρόικα, που έγιναν θεσμοί.
0: Έγιναν ακολούθως θεσμοί που ερχόντουσαν και έτοιμοι η Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχουν αυτοί, υπάρχουν, απλά
0: είναι εξ αποστάσεως.
1: Είναι εξ αποστάσεως, δεν έρχονται εδώ.
0: Αυτοί ελέγχουν ότι...
1: Ή μάλλον έρχονται, αλλά μία στο τόσο τους παίρνουν
0: καμπάρι. Ελέγχουν αν μπαίνει το πακέτο στο ταμείο.
1: Το παραδάκι.
0: Αυτό είναι, αυτό τους ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο των μέτρων. Θα δούμε. Χθες πέρασα από ένα να βάλω καύσιμα και παρατήρησα ότι το ντίζελ έχει ακριβώς ίδια τιμή με τη βενζίνη. Εντάξει, ανά προτήριο μπορεί να κυμαίνεται αυτό λίγα λεπτά ή μάλλον κάποια δέκατα του λεπτού.
0: Πόσο είδες τη βενζίνη?
1: Τι πόσο είδα? Εκεί γύρω στο 2,15 είναι, κάπου γύρω στο 2,15.
0: Σε κάποιο βενζινάδικο, εγώ στη χθεσινή μου διαδρομή.
1: Η μέση τιμή, έτσι, η μέση τιμή.
0: 2,31.
1: Εντάξει, αν ήσουν στην Ιόνια οδό.
0: 2,31.
1: Ναι, πάνω στην Ιόνια οδό, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα πρατήρια πάνω στους αυτοκινητόδρομους είναι και τα πιο ακριβά. Έτσι. Αυτά.
0: Που σημαίνει, Σωτήρη, ότι πολύ σύντομα θα δούμε πόσο θα περιοριστούν και οι μετακινήσεις. Και έχει σημασία αυτό να το δούμε σε κάποια στιγμή.
1: Προφανώς,
0: από τα διόδια να δούμε, από διελεύσεις γέφυρα κλπ.
1: Εντάξει, αυτό θα χρειαστεί ένα χρόνο για να δούμε αν...
0: Να γίνει κάποια σύγκριση ακριβώς. Να δούμε τι υπάρχει και, και πόσο
1: λοιπόν
0: έχει επηρεάσει τις μετακινήσεις.
1: Με τα καύσιμα θα είναι το θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει. Και η ακρίβεια προφανώς είναι πάντα εδώ. 3,7% λέει ο πληθωρισμός για τον Αύγουστο, από 2,7 τον Ιούλιο. Είδες, εκεί είχαμε την... Από εκεί άρχισε να φαίνεται η πίεση. Τότε άρχισε η αύξηση στις τιμές της ενέργειας και στα καύσιμα. Και όπως είναι ευνόητο, επηρεάστηκαν οι δείκτες του πληθωρισμού. Αυτά.
0: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η φωτογραφία που έχουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας, Σωτήρη, με τα φορτηγά του Δήμου
1: που έτσι από τα σκουπίδια.
0: Και, γιατί γκρινιάζουμε και λέμε κάθε μέρα
1: καιρούς, ναι,
0: για το Δήμο, για την καθαριότητα κλπ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και θέμα της ατομικής μας ευθύνης, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Το που φορτώνουμε τα πράγματα και που πάμε και τα αδειάζουμε και που τα ξεφορτώνουμε. Ναι. Τα φορτώνουμε από το σπίτι μας και που τα ξεφορτώνουμε είναι προσωπική μας επιλογή. Θα μου πείτε τώρα εσείς. Γιατί το βλέπω και εγώ στη γειτονιά μου και στο αρχαίο 2. Κάποιοι έβγαλαν έξω στρώματα, καναπέδες κλπ. Που έκαναν προφανώς.
1: Ναι, δεν είναι σπάνιο έτσι περιστατικό σκηνικό.
0: Καταρχήν πρέπει πριν βγάλει κάποιος να ενημερώσει
1: το Δήμο.
0: Το Δήμο.
1: Ότι έχω μεγάλα αντικείμενα, τι να κάνω, κύριε.
0: Και
1: θα σας καθοδηγήσει.
0: Πέρα αυτό, αυτός που τα έβγαλε δεν το έκανε. Έχουμε ειδοποιήσει τόσες ημέρες. Δεν έχει εμφανιστεί ο Δήμος. Εκεί όντως υπάρχει θέμα Δήμου.
1: Ναι.
0: Αλλά προηγήθηκε όμως και η δική μας
1: ευθύνη. Δηλαδή.
0: Σαν γειτονιά, ακριβώς.
1: Ειδοποίησαμε
0: ότι υπάρχουν εκεί μεγάλα αντικείμενα τα οποία πρέπει να απομακρύνει ο Δήμος. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο. Και εμείς έχουμε ευθύνη, γιατί όλοι μαζί πρέπει και μπορούμε να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή. Τώρα αυτή η τόνη, 18 φορτηγά σκουπίδια από το κόκκινο μήλο, από δύο σημεία
1: και
0: μόνο.
1: Το ΒΙΟΠΑ. Επειδή στο ΒΙΟΠΑ είχα κάνει και προσωπικά είχα κάνει και ρεπορτάζ, η εικόνα σε μερικά σημεία του είναι απερίγραφη. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει και πλήρης εγκατάλειψη εκεί. Και όταν υπάρχει και πλήρης εγκατάλειψη, δημιουργούνται σωρευτικές καταστάσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν οι πρακτικές αυτές, οι άσχημες, έτσι, προφανώς, όπου εκεί... Αλλά υπάρχει και πέρα από την ατομική ευθύνη του καθενός, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και στην περιοχή, που καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν να κάνουν με τους μεσκηνίτες και με πληθυσμιακές ομάδες που ξέρουμε πολύ καλά πώς παρουσιάζονται στο δημόσιο χώρο. Έτσι, υπάρχουν ζητήματα αυτά. τέτοια ζητήματα που πρέπει και αυτά να διαχειριστούν από το Δήμο. Γιατί ο Δήμος, στο Δήμο πέφτει η αρμοδιότητα, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όπως είπα, αυτό δεν αναιρεί και την ευθύνη την ατομική του καθενός, έτσι.
0: Βέβαια. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εάν κάθε γειτονιά φρόντιζε τη γειτονιά της, όλη η πόλη θα ήταν πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση και πιο, έτσι, και πιο καθαρή και πιο φροντισμένη κλπ. Το λέμε αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί ναι, ο Δήμος έχει ευθύνες, έχει και αυτό. Είναι το μεγάλο μάτι που παρακολουθεί την καθημερινότητα του πολίτη και πρέπει να φροντίζει για τη βελτίωσή της, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η δική μας ευθύνη.
1: Βέβαια. Λοιπόν, είχαμε και ένα... Ναι.
0: Για πες το εσύ.
1: Όχι, απλά κοιτάζω την επικαιρότητα, είχαμε ένα σεισμό, έτσι. Εντάξει, όχι ότι ήταν για την Πάτο ιδιαίτερο, και στην Εύβοια 4,2 ρίχτερα, αλλά φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έτσι μια ανησυχία. Αν και σεισμολόγοι προς το παρόν δεν φαίνονται να...
0: Να ενησυχούν ιδιαίτερα. Πάντως μας πάει γύρω-γύρω, έτσι. Δηλαδή,
1: η περιοχή μας έχει διεγερθεί το τελευταίο.
0: Έχει ακριβώς αυτό.
1: Αν δείτε,
0: να πω.
1: Δηλαδή, μπείτε και δείτε το χάρτη με τις, που καταγράφει τις εστίες των σεισμικών δονήσεων, θα δείτε ότι έχει μετακινηθεί από εκεί που ήταν στο Αιγαίο το καλοκαίρι, νομίζω κάπου εκεί το καλοκαίρι. Έχουν μετακινηθεί έτσι το κέντρο της προσοχής εδώ προς τη δική μας περιοχή. Και να σου πω, όσοι είναι από το Ρίο και εκεί στον Άγιο Βασίλειο θα το κατάλαβαν πριν από κανένα δύο εβδομάδες. Εκεί είχαμε μια έντονη διαγέρση, δεκάδες σεισμούς κάθε μέρα, μικρούς βέβαια, μην φαντάζεστε τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι, 2-3 ρίχτερ το πόλι δεν πήγαινε παραπάνω. Αλλά τώρα αν είναι και σε, έχει τοπικό χαρακτήρα έτσι, αυτό το σεισμικό γεγονός, το αντιλαμβάνεσαι όπως είναι να το κάνεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ησυχάσει, έχει ηρεμήσει και η περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Και εντάξει, είμαστε μια σεισμογενή χώρα, τα έχουμε πει δεκάδες φορές αυτά τα
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Τα λέμε, Σωτήρη, γιατί πρέπει και οι αρμόδιοι να κάνουν αυτό που οφείλουν. Ναι. Υπενθυμίζουμε τους ελέγχους των κτηρίων, έτσι. Διότι είναι κτίρια καταπονημένα και ιδιαίτερα το έθεσαν και προσφάτως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες, έτσι, που πρέπει να γίνουν, ναι, έλεγχοι. Γι' αυτό τα λέμε, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι να μην τρέχουμε πάντα πίσω από τις εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς είναι δυσάρεστες συνήθως, αλλά πρέπει να προλαμβάνουμε. Αυτή είναι η έννοια της πρόληψης. Δεν μου περιέγραψες αυτό το σύριαλ με τον αρχηγό Κώστα, τους στρατολόγους και τα όλα, ναι, αυτά. Πολλά χρήματα, έτσι.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, κατά τη δικογραφία, έτσι. Δηλαδή, οι υποθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή τη δικογραφία σχηματίζουν ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα, κυρίες και κύριοι, με βάση τα όσα αναφέρει η δικογραφία για το πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα. 85 εμπλεκόμενοι, παρακαλώ, 85 mm-hmm. άτομα. Βέβαια, φανταστείς, όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ρόλο των money mules, όπως λέμε. Δηλαδή, μουλάρια χρήματος σε καθαρή μετάφραση.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεταφορείς των χρημάτων στην ουσία. Τι είναι, αυτοί διαθέτουν τους λογαριασμούς τους που έχουν στην τράπεζα για να γίνεται η κατάθεση, μετά την απάτη η κατάθεση των χρημάτων, και από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν τα χρήματα από το ATM, αυτά που έχει καταθέσει το θύμα, κρατάνε ένα ποσοστό δικό τους, συνήθως η αμοιβή είναι γύρω στα 100 ευρώ και τα υπόλοιπα τα δίνουν στα μέλη του κυκλώματος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, στους υπόλοιπους που συγκροτούν τους ενδιάμεσους που λέμε, έτσι, γιατί ο εγκέφαλος αρχηγός δεν εμφανίζεται πουθενά, δεν φαίνεται ποτέ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πυραμίδα όπως την έχουμε σήμερα και τη δίνουμε στο ρεπορτάζ που έχει αναπτύξει ο συνάδελφος ο Νίκος Γιαπρακάς. Ο εγκέφαλος, ο διευθύνων σύμβουλος εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί μιλάμε ότι αυτές τα κυκλώματα λειτουργούν καθαρά με οργάνωση, έτσι.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και η κατηγορία η βασική που βαρύνει αυτές τις υποθέσεις είναι η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο υπονομαζόμενος Κώστας, ένας 50χρονος είναι από το κατηγορητήριο, είναι ο απόλυτος συντονιστής, δεν έχει καμία φυσική επαφή με τα κατώτερα μέλη του κυκλώματος, χρησιμοποιεί συνεχώς διαφορετικά επιχειρησιακά, όπως τα λέει η αστυνομία, τηλέφωνα και συσκευές για να μην εντοπίζεται εύκολα από τις αρχές, όπως καταλαβαίνεις, και αυτός καθορίζει το μοίρασμα της λίας, τα ποσοστά,
0: τι θα πάρει ο καθένας. Μετά,
1: βέβαια, έχουμε στο δεύτερο στην ιεραρχία τον τηλεφωνητή και πλαστογράφο, γιατί έχουμε και πλαστογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για ηλεκτρονικές απάντες που εμπλέκονται και τράπεζες. Mm-hmm. Είναι ένας 28χρονος, επωνομαζόμενος ως Θανάσης. Αυτός εντοπίζει τα θύματα στο διαδίκτυο και προσποιείται τον τοπικό γιατρό, φαρμακοποιό, οτιδήποτε. Τον επαγγελματία, τέλος πάντων, που, ναι, εμφανίζεται στο θύμα. Αυτός φτιάχνει και πλαστά αποδεικτικά ειδικά κατάθεση ή banking. Γιατί τι γίνεται, παίρνει τη Μαρίνα, παίρνω εγώ τη Μαρίνα, ας πούμε, και λέω: Μαρίνα, κάνεις μια παραγγελία. Γίνεται η παραγγελία και υποτίθεται ότι ξανακαλείς στο τηλέφωνο πίσω το υποψήφιο θύμα και του λες: Μαρίνα, με συγχωρείς, σου κατάθεσα το ποσό, αλλά σου έχω καταθέσει περισσότερα από αυτά που μου ζήτησες. Έκανα κατά λάθος. Αντί για 300 ευρώ που έκανε το εμπόρευμα που σου παρήγγειλα, σου έχω καταθέσει 3.000 ευρώ. Από λάθος έβαλα ένα πιεμινικό. Σου στέλνει και ψηφιακά ένα πλαστό αποδεικτικό τράπεζας, το οποίο το έχει φτιάξει αυτό στον υπολογιστή. Το βλέπεις εσύ στο μήνυμά σου, στο email.
0: Πείθεσαι
1: κατά κάποιο τρόπο και του επιστρέφεις τη διαφορά. Δηλαδή, του επιστρέφεις ένα ποσοστό 2.700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και κατευθείαν αυτή είναι η απάτη. Έτσι, στο ένα τραπεζικό λογαριασμό, όχι του τηλεφωνητή, αλλά σε ένα από τα πρόσωπα που έχουν το ρόλο των money mules, που λέμε. Δηλαδή, αυτοί που είναι στη χαμηλή βαθμίδα του κυκλώματος και που είναι οι εισπράκτορες κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ θα επαναλάβω, Σωτήρη, η επιλογή της Σωτηρίας από όλη αυτή την κατάσταση είναι ποτέ. Δεν πρέπει να αντιδρούμε άμεσα
1: βέβαια.
0: Στο οτιδήποτε μας λέει οποιοσδήποτε.
1: Την πληροφορία. Επεξεργάζεσαι την πληροφορία και κάνεις τις δικές σου κινήσεις.
0: Έτσι. Κλείνεις το τηλέφωνο, η πρώτη
1: θα
0: κίνηση.
1: Θα το δω και θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Έτσι. Δεν αντιδράσει εκείνη την ώρα.
0: Και δεν δίνεις προς Θεού στοιχεία, κωδικούς, πράγματα και όλα αυτά.
1: Αυτό το πράγμα. Και αυτοί το λέμε αυτό τώρα, κυρίε και κύριοι. Γιατί τώρα διάβασα πρωί-πρωί μια καινούργια είδηση με απάτη. Όπου πλέον αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, Μαρίνα, αν θυμίσαι, αν θυμάσαι, γίνεται χρήση πλέον της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βέβαια.
1: Και δημιουργούνται κλόνοι φωνής.
0: Φωνής, κλόνοι προσώπων κλπ.
1: Με αποτέλεσμα να πείθεται ακόμα περισσότερο το υποψήφιο θύμα.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, διότι δυστυχώς υπάρχουν πλέον έτσι, τα μέσα που μπορούν να παρουσιαστούν έτσι πολύ αληθοφανή πράγματα και να παρασύρουν τους πάντες. Έτσι, και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με ηλικιακά δεδομένα, ούτε με μορφωτικά. Οποιοσδήποτε μπορεί να πέσει θύμα,
1: βέβαια.
0: Διότι μηχανεύονται τα πάντα. Κάθε μέρα προκύπτει και κάτι καινούριο. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επαναλαμβάνουμε και πάλι κλείνουμε το τηλέφωνο και επεξεργαζόμαστε τα όσα
1: και
0: μας είπε ο συνομιλητής.
1: Στο κλείσιμο του ρεπορτάζ σας μεταφέρουμε και έναν διάλογο έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα στη δικογραφία. Πού βρίσκεστε, μπήκαν τα λεφτά, ρωτάει ο αρχηγός. Είμαστε έξω από το ATM, στο κέντρο, με το παιδί. Μπήκαν τα 3 χιλιάρικα, κάνει την ανάληψη τώρα. Δώστε το κατοστάρικο, του λέει ο αρχηγός, που συμφωνήσαμε για τον κόπο του, πάρε τα υπόλοιπα και έλα αμέσως στο γνωστό σημείο να τα δώσεις. Μην καθυστερείς καθόλου. Έγινε, το απαντάει, σε 20 λεπτά είμαι εκεί. Αυτό είναι. Έτσι,
0: ενδεικτικός διάλογος, χαρακτηριστικός διάλογος.
1: Μόλις έχει χάσει τα 3 έτσι,
0: ακριβώς.
1: Το που
0: λοιπόν, για να μην χάσουμε κι εμείς ό,τι μας αναλογεί, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: 10:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στη Δυτική Ελλάδα, η δημιουργία περιφερειακού σχεδίου ενεργειακής και παραγωγικής μετάβασης έως το 2035 προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, με στόχο να χαρτοφυλάκει ώριμων έργων και ενίσχυση δικτύων αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας. Σαφή όρη ανάμεσα στην αισθητική κοσμητολογία και την ιατρική ζητά η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών, υπενθυμίζοντας ότι οι ενέσιμες πράξεις όπως μπότοξ και φίλερ ανήκουν αποκλειστικά στην ιατρική και καλούν για αυστηρότερους ελέγχους. Σε νέα φάση περνά το αυτοκινητοδρόμιο Χαλανδρίτσας μετά το πράσινο φως του Δήμου Ερυμάνθου για την εκποίηση των μετοχών του, ενώ και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας συμφωνεί επί της αρχής, ζητώντας νομική θωράκιση της διαδικασίας. Στο Ριγανόκαμπο, αυτοψία στις παράγκες όπου διαμένουν 25 οικογένειες Ρωμά κατέγραψε σοβαρά προβλήματα μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Οι νάιλον στέγες κατέρευσαν, οι παράγκες μούλιασαν, ενώ στο χώρο υπάρχουν λάσπες, νερόλακοι, σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά και σανίδες με πρόκες, δημιουργώντας κινδύνους ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ο Δήμος Πατρέων έχει ενημερωθεί και προχώρησε σε καταγραφή των ζημιών, ενώ η κίνηση υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών ζητά πιο ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις, μεταξύ άλλων και την επανεξέταση της παραχώρησης μικρών προκατασκευασμένων κοντέινερ στις οικογένειες. Στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται να μπει στην ουσία της η Μεγάλη Δίκη στην Πάτρα με 85 κατηγορουμένους για υπόθεση ψηφιακής και τραπεζικής απάτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους από τηλεφωνητές και πλαστογράφους μέχρι ενδιάμεσους και λεγόμενα money mules. Οι δράστες φέρονται να προσέγγιζαν κυρίως επαγγελματίες, προσποιούμενοι γνωστά πρόσωπα και στη συνέχεια να τους έπειθαν με πλαστά κατατεθήρια να επιστρέψουν δήθεν χρηματική διαφορά. Τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς τρίτων και γίνονταν άμεσα αναλήψεις από ATM. Η δίκη αναμένεται να φωτίσει τον τρόπο δράσης και τη ροή των χρημάτων. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα επί της Κορφές με 94-93 χάρισε απίθανο τρίποντο του Σάνων Εύαν στην εκπνοή με τους πατρινούς να προκρίνονται στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιό σε φιλικό στον Ταύρο. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, ηλιοφάνεια, μαραίες νεφώσεις, θερμοκρασία ως 28 βαθμούς και υγρασία πάνω από 80%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
7: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
6: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Royal Patra. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Θέλεις να πάω κουραζιέρα?
1: Κοίταξε, δεν είμαι της κουραζιέρας, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μου αρέσει σαν διαδικασία διακοπών.
0: Θα σε πάω πιο κυριλέ, παιδί μου.
1: Δεν είναι.
0: Με γιώτα σε πάω, ολόκληρο γιώτα.
1: Α, εντάξει, με γιώτα, ναι, θα συμβιβαστώ.
0: Λοιπόν, στο λιμάνι έχει πιάσει το παλιό το υπερπολιτελές. Πάλι το σούπερ γιώτ, γιας. Του σε είχε, κάτσε βρε παιδί μου.
1: Του
0: σε είχε Χαμντάν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Είναι εξέχον μέλλον της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μαρίνα.
1: Μάλιστα.
0: Ο σε είχε Χαμντάν είναι πολιτικός πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας και αδελφός του σημερινού πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι. Αλλά δεν είναι εκεί.
1: Πού είναι?
0: Το γιο το έχει βάλει να παρκάρει.
1: Και αυτός πού είναι?
0: Στη χώρα του, πού θα είναι? Το άφησε εδώ να ξεχειμονιάσει, ρε παιδί μου. Να...
1: Συγγνώμη, δηλαδή για τα απόβλητα είμαστε πάντα, έτσι.
0: Όχι.
1: Διονύση, με συγχωρείς, άδικο έχω. Λοιπόν. Πέραν του ότι, τι ήθελα να πω, κάνουμε σαν τους ηθαγενείς με τα καθρεφτάκια. Φτάνει ένα γιοτ στο λιμάνι και πανηγυρίζουμε. Ναι. Πρόσεξε, η τρίτη πόλη της Ελλάδας που έχει το συγκεκριμένο παραθαλάσσιο μέτωπο να πανηγυρίζουμε επειδή έφτασε ένα κότερο.
0: Ναι.
1: Αν περάσει
0: 150 μέτρα μήκους, ένα γιοτ.
1: Αυτό, με συγχωρείς, εάν ήμασταν κανονική πόλη και είχαμε κάνει βήματα πρόοδου, έπρεπε να αποτελεί καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην εντυπωσιαζόμαστε. Είμαι λάθος, Διονύση μου. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, μην καθυστερούμε το φίλο τον καλεσμένο μας, ο κύριος Παναγιώτης Μεταξάς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, γιατί δικάζει κιόλα σήμερα. Καλημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρωτοδικείο πατρών.
2: Σε όλους τους δικηγόρους και σε όλους τους παράγοντες απονομής της δικαιοσύνης.
0: Βέβαια, ναι, είναι, ξεκινήσατε τώρα, αυτές τις μέρες.
2: 16 του μήνα ξεκίνησε το δικαστικό έτος.
0: Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε.
1: Καλή δύναμη και
2: ευχαριστούμε.
1: Και καλό έτος να έχετε δικαστικό.
0: Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο να πούμε και για το πρωτοδικείο, το καινούριο πρωτοδικείο, υποτίθεται εντός εισαγωγικών. Εντάξει, το ενδυνάμει καινούριο πρωτοδικείο, το οποίο ακόμα να το δούμε, κύριε Μεταξά.
2: Το καινούριο πρωτοδικείο. Έγινε μια σύμβαση τέλος Δεκέμβρη του 24. Δεν θα έπρεπε τώρα, 20 μήνες μετά την υπογραφή της μίσθωσης, τώρα να ξεκινήσει η περιφέρεια τη σύμβαση που θέλει για την μελέτη? Εντάξει, θα μου πείτε, τους 20 μήνες αυτούς δεν πλήρωναν μίσθωμα. Και λοιπόν, δεν έπρεπε να το εκμεταλλευτούν. Τώρα το θυμήθηκαν, επειδή ξεκινάει να τρέχει το μίσθωμα. Τέλος πάντων. Και αυτό ταλαιπωρεί υπαλλήλους, δικηγόρους, δικαστές και κυρίως τους πολίτες. Οι πολίτες έρχονται στα δικαστήρια.

0: με δύο παράλληλες έδρες. Η κεντρική έδρα είναι η έδρα πατρών και ναι. το Αίγιο και, και τα Καλάβρητα είναι οι παράλληλες έδρες. Προσέξτε τώρα. Οι δικαστές από την Πάτρα φεύγουν. Σήμερα θα πάνε στα Καλάβρητα, αύριο θα πάνε στο Αίγιο. Οπότε η έδρα όμως του πρωτοδικείου είναι η Πάτρα. Το πρωτοδικείο Αχαΐας έχει κεντρική έδρα την Πάτρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη.
1: Τελεπορία, έξοδα και όλα αυτά.
0: Τελεπορία, εξόδων και όλα αυτά. Αλλά το κυριότερο, θα πρέπει το πρωτοδικείο της Πάτρας να έχει άνεση χώρου. Εδώ άνεση χώρου δεν υπάρχει. Δεν το συζητώ.
2: Μάλιστα. Πέρα από το συγκεκριμένο ακίνητο, ποια είναι σήμερα η συνολική στεγαστική εικόνα της δικαιοσύνης στην Πάτρα, κύριε Μεταξά? Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι είναι διάσπαρτη καταρχάς, έτσι.
0: Βέβαια. Έχουμε στην Οδό Κανάρη 48-52, πίσω δηλαδή από την πόρτα των δικαστηρίων, υπάρχει το πρώην ειρηνοδικείο, στο δεύτερο όροφο, το οποίο είναι μισθωμένο από ιδιώτη, που ακόμα εκεί έχει κάποιους γραμματείς, έχει αρχεία δικαστικά, εκεί ο ένας χώρος. Ο άλλος χώρος είναι Κανάρη και Κορίνθου, πίσω ακριβώς από την πίσω έξοδο του ΙΚΑ. Εκεί λοιπόν είναι πρωτοδικείο, προσδιορισμός, είναι επίσης γραμματής, είναι δύο όροφοι και εκεί. Ο τρίτος, τρεις όροφοι. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος. Οπότε έχουμε το πτεσματοδικείο, το πρώην πτεσματοδικείο, ειδικό προανακριτικό τμήμα, Γούναρη 60. Προσέξτε τι γίνεται στη Γούναρη όμως τώρα. Στη Γούναρη δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής, ο κλητήρας που λέγαμε παλιά, όπου όταν πηγαίνει ο δικηγόρος να ζητήσει μια δικογραφία για να ετοιμάσει έγγραφες εξηγήσεις ή απολογία για τον πελάτη του, τον συνοδεύει ο επιμελητής αυτός με τη δικογραφία στις φωτοτυπίες, κάνει ο δικηγόρος τις φωτοτυπίες και φεύγει.
1: Αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι 300 χρόνια πίσω.
2: Αλλά είναι τριτοκοσμικές αυτές οι εικόνες που περιγράφουν.
0: Ναι, αυτές είναι οι εικόνες. Αυτές είναι οι εικόνες. Και περιμένουμε τώρα πότε θα στείλουν κριτήρα δικαστικό επιμελητή, εν πάση περιπτώσει, για το πρώην πτεσματοδικείο. Και να σας πω, είχα εγώ εμπειρία τον Αύγουστο για να πάρω μια δικογραφία, ενώ υποτίθεται θα έπρεπε να είναι κάποιος εκεί. Δεν έλειπε. Πήγα 12, ήταν 10 με 12 υποτίθεται. Λοιπόν, έλειπε. Πήγα την επόμενη μέρα 10 και 10. Απουσίαζε. Ναι. Βεβαίως είχε πάει στο ταχυδρομείο.
1: Για άλλη εργασία, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
0: Οπότε πήραμε τηλέφωνο, ήρθε άλλος από τα δικαστήρια και για να πάρω μια δικογραφία έφασα μια μισή ώρα και σημειωτέων εξυπηρετήθηκα αμέσως. Δεν έχω κάποιο παράπονο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχει επιμελητής εκεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πούμε θα έχουμε δύο ώρες επιμελητή. Όταν διακόπτει το δικαστήριο 12 με μία και εγώ θέλω να πάω 12.30, τι θα μου πούνε? Λείπει ο επιμελητής. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν είμαι εγώ ένας. Είναι 500 δικηγόροι. 750 περίπου είμαστε στο δικηγορικό σύλλογο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά δεν θα πάνε 100 δικηγόροι την ημέρα. 100 λέω να πάνε.
2: Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σε συνδυασμό που έχουμε την ατυχία και το φωτοτυπικό κατάστημα που ήταν κάτω από το πτεσματοδικείο έκλεισε. Προφανώς δεν είχε
1: δουλειά. Να έχει κλείσει. Οπότε τρέχετε σε άλλη.
2: Τώρα, κύριε Μεταξά, στην εποχή
0: του. Δικαστήρια ουσιαστικά.
2: Ναι. Στην εποχή τη ψηφιακή εξέλιξη και τεχνολογία και τη τεχνητή νοημοσύνη, δικαιολογείται να γίνονται ακούγονται αλλά.
1: Τρέχετε για φωτοτυπίε και.
0: Κοιτάξτε. Υποτίθεται μπήκαμε στο ΣΔΠΠ, στο Σόλωνα.
2: Τι είναι αυτό, εξηγήστε μας.
0: Είναι το πρόγραμμα στο οποίο μπαίνουμε, βλέπουμε τα δικόγραφα, καταθέτουμε, κάνουμε φτιάχνουμε.
2: Ψηφιακά.
0: Και ψηφιακά. Και... Λοιπόν, ακόμα το πρόγραμμα δεν έχει λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Επίσης, στα ποινικά δικαστήρια μπήκαμε στο σώμα. Και πάλι όμως, ακόμα όταν μπαίνω στο site της Ολομέλειας των Προέδρων, των Προέδρων, που ο κάθε δικηγόρος έχει τη δική του μερίδα μπαίνει, δεν έχει την εισαγγελία πλημελιωδικών πατρών Αχαΐας, ούτε την εισαγγελία εφετών πατρών. Άρα τι κάνουμε? Πάμε στα γραφεία ή στο γραφείο των μηνύσεων ή στο γραφείο της διακίνησης δικογραφιών και λέμε, κύριε γραμματέα, η τάδε δικογραφία που βρίσκεται. Οπότε και καθυστερούμε το γραμματέα και περιμένουμε και εμείς και χάνουμε χρόνο ασκόπους. Αυτή είναι η κατάσταση στο πρωτοδικείο.
2: Μάλιστα. Άρα θα αργήσουμε ακόμα να απαλλαγούμε από τα καροτσάκια των σούπερ μάρκετ που κουβαλάνε τις δημογραφίες.
0: Δεν το συζητώ. Αλλά το θέμα είναι.
1: Αλλά αυτά είναι απερίγραπτα.

0: πράγματα, έτσι. Δεν τα φαντάζεται ανθρώπινος νους ότι συμβαίνουν σήμερα.
1: Εντάξει τώρα, σας λέω, μάλιστα, δεν είναι δυνατόν να μην έχει κριτήρα το ειδικό προανακριτικό. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε πότε θα είναι κάποιος άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, όταν δεν έχει προσωπικό, ένας άνθρωπος πού θα πάει? Θα πάει πίσω στο πρώην ειρηνοδικείο να δώσει σχετικά στους δικηγόρους από παλιές υποθέσεις? Θα πάει στο ειδικό προανακριτικό? Θα είναι μέσα στο δικαστικό μέγαρο ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι? Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε προσωπικό. Τελεία. Και αυτό είναι ευθύνη του δημοσίου, είναι ευθύνη του κράτους. Δεν είναι ούτε το
2: προφανώς, για να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό. Κύριε Μεταξά, εγώ λέω ότι. Εγώ λέω ότι η εικόνα της δικαιοσύνης είναι και μια αποτύπωση και του επίπεδου που βρίσκεται μια χώρα και τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μην το πάμε. Νομίζω όμως η δικαιοσύνη, επειδή βρίσκεται ψηλά, θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά και να λειτουργεί με πολυτέλεια, όχι με άνεση. Με πολυτέλεια.
0: Με πολυτέλεια. Ναι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Διότι άρα είναι, το πρωτοδικείο είναι
1: κάτι,
0: δεν είναι.
1: Η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αποδίδει πολλά χρήματα στο κράτος. Άρα οφείλει και το κράτος να
2: ανταποδώσει.
1: Να επενδύσει και έτσι ώστε να στέκεται στο ύψος που πρέπει.
0: Επομένως, κύριε Μεταξά, το πρωτοδικείο είναι ένα κομμάτι του προβληματικού παζλ της δικαιοσύνης, έτσι?
1: Ναι, αυτό που το πρωτοδικείο, ναι. Αλλά είναι το πιο σοβαρό πλέον, γιατί δεν έχουν χώρους, έχουν πρόβλημα, εντάξει. Αλλά εγώ πραγματικά, επειδή είμαι αισιόδοξος στους άνθρωπους, θέλω να ελπίζω πραγματικά ότι θα συντομεύσουν και θα γίνει το καλύτερο δυνατό, το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Πραγματικά δηλαδή. Μάλιστα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα τα αφήσουν στις καλέντες.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα χαρώ σε άλλη συνέντευξη να πω ότι προχωράνε, ότι είναι πραγματικά.
0: Μακάρι. Αυτό είναι το λογικό να συμβεί. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Γεια σου. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Απερίγραπτα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, λες σε ποια εποχή βρισκόμαστε.
2: Αν δεν τα ζήσεις, δεν μπορείς να τα κατανοήσεις, να τα καταλάβεις.
0: Κατάλαβες τώρα τι μας περιέγραψε ο κύριος Μεταξάς για μια διαδικασία να τρέχει ο δικηγόρος, να βγάλει τις φωτοτυπίες σε άλλη περιοχή, να γυρίζει πάλι πίσω, κλητήρες να μην υπάρχει. Μια διαδικασία απίστευτη.
2: Βέβαια.
0: Και όπως επισήμανες και εσύ, ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν βέβαια τα ηλεκτρονικά μέσα και υποτίθεται ότι όλα αυτά έχουν επιληθεί, έτσι.
2: Είναι βασικές διαδικασίες.
0: Βασικές λειτουργίες. Λοιπόν, είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Και επομένως, βλέπουμε από αυτά τα μικρά που αποκαλύπτονται καθημερινά πόσο πίσω είμαστε.
2: Αυτό ακριβώς εννοούσα όταν σου είπα ότι η εικόνα της δικαιοσύνης δείχνει και το επίπεδο εξέλιξης ενός κράτους. Έτσι. Και πόσο το ίδια η ιεραρχία του κράτους σέβεται το θεσμό. Έναν από τους πυλώνες.
0: Βασικούς πυλώνες.
2: Βασικούς
0: πυλώνες.
2: Ίσως ο πιο βασικός. Γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη είναι πάντα η δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη, βέβαια.
2: Αυτό είναι γενικά.
0: Και για τη δημοκρατία μας και για τα πάντα.
2: Και άκουσε και ένα στοιχείο που είπε ο κ. Μεταξάς. Η δικαιοσύνη, η λειτουργία της δικαιοσύνης εισφέρει πολλά έσοδα στο ελληνικό κράτος.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Βάλε παράβολα, βάλε
0: όλες
2: αυτές τις διαδικασίες που όπου και αν μπεις, όποια πόρτα και αν ανοίξει τα δικαστήρια, θα πρέπει να πληρώσεις το παράβολο.
0: Το οτιδήποτε. Κάθε βήμα σου πληρώνεις κάτι.
2: Πολλά χρήματα.
0: Επομένως, όφιλε το κράτος να επιστρέψει κάτι.
2: Ένα ποσό υπό τη μορφή επένδυσης. Επένδυσης και βελτίωσης της κατάστασης.
0: Βελτίωσης που πάλι το κράτος θα τα εισπράξει. Δηλαδή, προς όφελος του κράτους είναι και αυτού του είδους η επένδυση. Πράγματα σωτήρι μου που έπρεπε να είναι λυμένα και τακτοποιημένα με αυτόματες διαδικασίες. Και εμείς καθόμαστε και τα συζητάμε σήμερα και λέμε και τα διαπραγματευόμαστε και τα διεκδικούμε. Γιατί ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα που το δεδομένο είναι ζητούμενο, έχει μετατραπεί σε ζητούμενο. Και αυτό αφορά βέβαια όχι μόνο το χώρο της δικαιοσύνης, αλλά όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς χώρους και κλάδους. Σήμερα να πούμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος, φιλοξενούμε μια συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, η οποία μας είχε επισκεφτεί προχθές. Έχει κάποια θέματα θέτει και αναδεικνύει. Μπορείτε να τη μελετήσετε, είναι δυσέλιδη
2: και σε πολιτικό επίπεδο,
0: και σε
2: αλλά
0: προφανώς επίπεδο,
2: και στο
0: ναι.
2: κομμάτι στο σχέλος της δίκης, έτσι, της υπόθεσης των Τεμπών. Εκεί λέει και πολλά πράγματα τα οποία είναι και το κομβικό σημείο, όπως αναφέρει και η ίδια, που την οδήγησε στην απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, υπόθεση αυτή.
0: Βέβαια.
2: Και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι, έχουν αρχίσει οι καταθέσεις, να ξέρεις, των μαρτύρων.
0: Με συγχωρείς τώρα, αλλά ναι. και αυτή η διαδικασία, όπως ξεκίνησε η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, ήταν έδειχνε ότι πάμε σε μια διαδικασία ευτελισμού της όλης υποθέσεως, έτσι. Θυμάσαι τα καραγκιοζηλίκια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, με τις δικαστικές αίθουσες και όλα αυτά.
2: Εντάξει, τα είχαμε πει από τότε.
0: Τα είχαμε πει ακριβώς.
2: Και όντως έχουν ξεπεραστεί πλέον αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, μην ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα.
0: Πάμε σε ένα άλλο,
2: Θέμα τρέχουσας επικαιρότητας και μιλάμε για το ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλο αυτό το πλαίσιο έχει μπει σε δημόσια συζήτηση, το πλαίσιο λειτουργίας και των ιατρικών.
0: Το οποίο άνοιξε πολλούς φακέλους, έτσι, και έβγαλε σκελετούς από τα δουλεύτες.
2: Και ιατρικών πράξεων, αλλά με αφορμή και με άξονα τις αισθητικές, τέλος πάντων, έτσι, παρεμβάσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ηλέκτρα Γιαννούλη, είναι η πρόεδρος της τοπικής εδώ ένωσης των διπλωματούχων αισθητικών, το επίσημο, θα λέγαμε, έτσι, όργανο εκπροσώπησης του κλάδου. Και αυτό γιατί χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση όπου εκεί ξεκαθαρίζονται πολλά πράγματα, πιστεύω, από τους ίδιους δηλαδή τους επαγγελματίες, τους αναγνωρίζουν. Ορισμένους αισθητικούς για το πώς λειτουργούν, πρέπει να λειτουργούν αυτά τα κέντρα αισθητικής. Κυρία Γιαννούλη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννούλη.
4: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και για αυτή τη συζήτηση. Και με αφορμή, όπως είπαμε, το δυσάρεστο, έτσι, και τραγικό γεγονός της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει μπει στη δημόσια συζήτηση το πλαίσιο λειτουργίας, θα λέγαμε. Με λίγα λόγια, η παρέμβασή σας τι σκοπό είχε, έτσι, μέσα αυτή τη δημόσια τοποθέτηση του
4: Η παρέμβασή μας στην ουσία είχε σκοπό να ενημερωθεί ο πολίτης για το διαχωρισμό ανάμεσα σε αισθητικές και ιατρικές πράξεις. Το γεγονός μόνο του ήταν, εντάξει, τραγικό, δεν το συζητάει κανείς. Ο χώρος διερευνάται τι ήτανε τελικά. Το σίγουρο για μας είναι ότι είναι άλλο πράγμα οι ιατρικές πράξεις, άλλο πράγμα η αισθητική. Την αισθητική ασκούν οι πτυχιούχοι τετραετούς εκπαίδευσης, απόφοιτοι, ΤΕΗ, πρώην ΤΕΗ, νυν ΠΑΔΑ, βιοιατρικών επιστημών το τμήμα, τετραετής εκπαίδευση πανεπιστημιακή. Οι υπηρεσίες μας είναι μη επεμβατικές, είναι μη ενέσιμες, πάντα φροντίζουμε υγιές δέρμα. Σίγουρα σε ένα χώρο αισθητικής δεν θα βρει κάποιος ενέσιμα, δεν θα βρει διαδικασίες που άπτονται στην ουσία της ιατρικής.
2: Ναι. Μιλάω να το κάνουμε έτσι πιο σαφές, λίγο πιο σαφές. Να το κάνουμε έτσι λίγο πιο σαφές. Ποιες πράξεις θα πρέπει να περιμένει ένας καταναλωτής,
4: λοιπόν,
2: να δει να γίνονται σε αυτό το κέντρο.
4: Σε ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής. Ναι. Που πρέπει να έχει τον υπεύθυνο αισθητικό του και να είναι αναδιοδοτημένο από το υγειονομικό της περιφέρειας, θα βρει κανείς βαθύ καθαρισμό προσώπου. Θα βρει μη ενέσιμες μεσοθεραπείες, με ντερμαπέν παραδείγματος χάρη. Θα βρει μάλαξη, μη θεραπευτική. Θα βρει αποτριχώσεις με κερί, με βελόνα, με λέιζερ. Το λέιζερ είναι επαγγελματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα και των πτυχιούχων αισθητικών. Στην αποτρίχωση πάντα μιλάμε. Θα βρει θεραπείες για σώμα, κυταρίτιδα, συσφίξεις, ραγάδες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να βρει υπηρεσίες μακιγιάζ και βέβαια φρύδια, βλεφαρίδες. Είναι διαδικασίες που βρίσκει κανείς σε ένα εργαστήριο αισθητικής.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Γιαννούλη. Από τότε που πήρατε την άδεια λειτουργίας του κέντρου σας από την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας, έγινε ποτέ ξανά έλεγχος?
4: Λοιπόν, εγώ επειδή έχω 27 χρόνια την άδειά μου, όλα αυτά τα χρόνια είναι η αλήθεια ότι άλλη μια φορά έχει περάσει η υπηρεσία του υγειονομικού.
0: Στα 27
4: Βέβαια,
0: χρόνια.
4: Μην ξεχνάμε ότι εγώ είμαι πτυχιούχος αισθητικός και είμαι απολύτως υπεύθυνη στο χώρο μου. Ναι. Τα τελευταία χρόνια που το επάγγελμα έχει ανοίξει, είναι πάρα πολλοί οι χώροι που ανοίγονται από κάποιον επιχειρηματία και προσλαμβάνει πτυχιούχο αισθητικό ως υπεύθυνο του χώρου. Δυστυχώς έχουμε καταγγείλει αρκετές φορές και εμείς και άλλοι σύλλογοι ανά την Ελλάδα ότι σε πάρα πολλούς τέτοιους χώρους ο πτυχιούχος είτε είναι μόνο στα χαρτιά είτε απασχολείται πολύ λιγότερες ώρες από τις ώρες λειτουργίας του χώρου. Ο νομοθέτης έχει
2: εικονικά
4: προβλέψει
2: δηλαδή,
4: κανονικά, μπράβο, εικονικά. Κανονικά πρέπει να υπάρχει ο πτυχιούχος σε όλη τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας του χώρου. Επειδή εγώ είμαι στην Επιτροπή του Υγειονομικού, συμμετέχω στην Επιτροπή του Υγειονομικού που κάνει τους ελέγχους, η αλήθεια είναι ότι πλέον και με την ηλεκτρονική αναγγελία έναρξης οι έλεγχοι γίνονται ή δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας.
0: Μάλιστα.
4: Και δεν
0: άρα ο καθένας λειτουργεί...
4: διαδικασία να ξαναπάμε να ελέγξουμε μετά από κάποιο καιρό αν εξακολουθεί να υπάρχει ο πτυχιούχος ή όλα είναι εντάξει στο χώρο.
0: Άρα λοιπόν είναι ανεξέλεγκτο το σύστημα.
4: Είναι λίγο ανεξέλεγκτο το σύστημα και αυτό είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα το οποίο το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Και στο Υπουργείο.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί ακούμε όλοι και στην πόλη που ζούμε, και στην πόλη που ζούμε, κυρία Γιαννούλη, είναι μικρή μας η πόλη και ακούμε για αισθητικές, για πράξεις αισθητικής που γίνονται σε χώρους που είναι για περιποίηση για νύχια, ας πούμε.
2: Ακόμα και σε σπίτια.
0: Καλά σε κατοίκον, ακόμα σε οδοντιατρία. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλά πράγματα τέτοια.
2: Εσείς ως Ένωση έχετε δεχτεί καταγγελίες, να το θέσουμε έτσι και πιο επαγγελματικά.
4: Καταγγελίες επίσημες δεν έχουμε δεχτεί. Αυτό που μας στέλνουν συνάδελφοι, δηλαδή από πελάτη, καταγγελίες δεν έχουμε δεχτεί. Συνάδελφοι πια μέσω των social μας στέλνουν αναρτήσεις και χώρους που φαίνεται να μην είναι νόμιμοι. Εμείς αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις προωθούμε στην Διεύθυνση Υγιεινής Αναπεριφέρεια, γιατί εμείς είμαστε Σύλλογος Διπλωματούχων Αισθητικών όλης της Πελοποννήσου, Ετωλοκαρνανίας και Ιωνίων Νήσων πλην της Κέρκυρας.
0: Είναι πολύ μεγάλη έκταση, καταλαβαίνετε.
4: Επομένως, και ανήκουμε βέβαια στην Ομοσπονδία, έτσι. Όταν λοιπόν μας έρχεται από κάποιο συνάδελφο ένα μήνυμα ότι είδα στα social στην περιοχή μου η τάδε που κάνει αυτά, ξέρω ότι η τάδε δεν είναι πτυχιούχος αισθητικός, εμείς το προωθούμε στη Διεύθυνση Υγείας της περιοχής ώστε να κανονίσει η Ελεκτική Επιτροπή.
0: Γίνονται έλεγχοι, παρακολουθείτε. Εκεί.
4: Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε παραπέρα. Δυστυχώς ο νόμος δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
2: Αν μπορούσατε να αλλάξετε 2-3 πράγματα στο σύστημα όλο αυτό λειτουργίας και ελέγχου, τι θα αλλάζατε, τι θα ζητούσατε να αλλάξετε?
4: Ιδανικά θα έπρεπε σε όλες τις καινούργιες άδειες να πηγαίνει το υγειονομικό και να ελέγχει όλη η Επιτροπή του Υγειονομικού, που είναι άτομα που το υγειονομικό είναι ένας δερματολόγος από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής και ένας αισθητικός από το σύλλογό μας. Θα πρέπει κανονικά με την έναρξη να γίνονται έλεγχοι παντού και κατά καιρούς να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, φυσικά προειδοποίητα, έτσι.
0: Φυσικά
4: κυρίως το πρόβλημα, σας λέω, είναι με τις επιχειρήσεις που δηλώνουν κάποιον επιστημονικά υπεύθυνο και δεν ξέρουμε αν συνεχίζει να υφίσταται, και προφανώς με τις αναρτήσεις στα social σε χώρους όπως οικίες, κομμωτήρια, χώροι νυχιών. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιατρία και γενικά μόνοι μας δεν μπορούμε να μπούμε σε κανένα χώρο.
0: Μάλιστα. Είσαστε σαφείς.
2: Κατά το πιστικό, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα. Έτσι, γιατί
4: εγώ. Το θέμα, αν μπορώ να πω κάτι τελευταίο, πια ειδικά με την πληροφόρηση που υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορεί ο καθένας να αναζητήσει νόμιμα εργαστήρια αισθητικής και να δει τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει παντού στο ίντερνετ τι μπορεί να γίνει σε ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής και να, όταν βλέπει ιατρικές πράξεις, να μην δέχεται να του τις κάνουν και να τις καταγγέλει.
2: Μάλιστα.
4: Οι ιατρικές πράξεις είναι μόνο για τα ιατρία, για κανέναν άλλον.
2: Ευχαριστούμε
0: κύριε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Κατάλαβε, Σωτήρη, δεν γίνεται 27 χρόνια επαγγελματίας και δεν έχει γίνει ποτέ έλεγχος τι παρέχει στο χώρο της.
2: Είναι δεικτική κατάσταση.
0: Η απάντηση είναι συγκεκριμένη και σαφής. Μην φτάνουμε λοιπόν να... Και ξέρεις την εποχή των των κοινωνικών μέσων που τα πάντα βγαίνουν στο φως.
2: Στη στιγμή, στη
0: έτσι,
2: στιγμή.
0: Ο καθένας μπορεί να δει τι γίνεται, πού γίνεται και πώς γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
2: Βεβαίως, να κλείσουμε.
0: Να πάμε να ταΐσουμε τα ζωάκια μας. Η εταιρεία λοιπόν Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, το ζώο και το περιβάλλον, προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία μας, την εμπειρία της σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και κτηνοτροφίας. Η Κρεωσής λοιπόν παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
2: Και βέβαια, φρέσκο
0: αφού φάνε
2: γάλα
0: καλά,
2: πρώτο, θα έχουμε και το φρέσκο γάλα και το ποιοτικό, το υγιεινό φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
2: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
2: Ήταν εκπομπή Όλα Λέγονται. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε FM, καλά.
2: 103,1.
0: Είπες χθες να έχουμε αγάπη, πίστη, ελπίδα και σοφία. Χθες ήταν τρεις βαρύγδουπες λέξεις, βαθιές σε νόημα. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε μισή ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφτεί, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το πρωί στην ΕΡΤ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΟΑΤΗ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντάται στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, κυρίως για τον κίνδυνο να αποκτήσει η Κίνα πρόσβαση σε ευαίσθητη αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία μέσω της Σαουδικής Αραβίας. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι, είπε για το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Σεισμός έγινε αισθητός πριν τις 10 το πρωί στην Αττική. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,2 ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός Μανιάτικα και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νικαία λόγω συγκέντρωσης στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκοπός είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρύς. Για τρίτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το μεικτό όρκο το εφετείο της Αθήνας η δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπυρίγκου για την υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας λόγω ασθένειας της συνηγόρου υπεράσπισης. Η διαδικασία μεταφέρθηκε για τις 2 Απριλίου του 2027. Άνδρας αγνώστων έως τώρα στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο μετά από πτώση το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ φέρεται να υπέστη και ανακοπή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της πτώσης του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα τους. Συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών στη Νέα Ιωνία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 4, εκ των οποίων οι 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αφορά τους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμού σήμερα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά, έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ στον Πελοπόννησος FM ξεκινάει η απόρριτη γραμμή και σήμερα που είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Σωτηρίου έτους 2026 είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και έφυγε έχει σήμερα στο μικρόφωνο φίλες και φίλοι είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα καθώς οδεύουμε σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο το οποίο θα μας θυμίσει καλοκαίρι, θα επανέλθουν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες, τα ρεζεστές μέρες η αυριανή και η Κυριακή, όχι βέβαια κάψω να μην θεωρηθεί ότι θα καούμε, όχι βέβαια, θα είναι σε επίπεδα normal όπως λέμε. Μετά από εβδομάδα πάλι εδώ είμαστε θεωθέροντος για να δούμε πως θα πάει η θερμοκρασία που λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα παρουσιάσει πτώση, αλλά δεν είναι κάτι το ασύνηθες. Έχουμε μπει πια στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη και ολοταχώς κινούμαστε σε ρυθμούς φθινοπορεινούς, οπότε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Πρώτα απ' όλα φίλες και φίλοι, αρχίζει παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε κρύα και φαινόμενα κακοκαιρικά, εν τούτης ο καθένας από τώρα θα ήθελε πολύ να προγραμματίσει τον χειμώνα του, τη ζεστασιά του τον χειμώνα, αλλά πώς, τι προγραμματισμό να κάνεις όταν φίλες και φίλοι ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα πάει το λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι απόλυτα βέβαιο όμως από την άλλη πλευρά ότι η τιμή του θα είναι τσουχτερή πια σε σχέση με πέρυσι. Αν δηλαδή κάποιος για να βγάλει το χειμώνα έχει την θα ήθελε, θα δούμε τώρα τι θα καταφέρει. Αν θα ήθελε να βγάλει το χειμώνα με 1000 λίτρα, πέρυσι θα είχε πληρώσει 1100 ευρώ. Φέτος 1700, 1800, δηλαδή 600-700 ευρώ παραπάνω. Καταλαβαίνει κανείς φίλες και φίλοι ότι θα είναι ζόρικος ο χειμώνας για πολλά νοικοκυριά. Είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό. Φυσικά το άλλο θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα και δικαίως είναι τα παρεπόμενα πια από τον αδόκητο, από τον άδικο θάνατο του λαοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τώρα έχουμε πολλούς που εμπλέκονται προκειμένου να φτάσουμε σε πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων του θανάτου την ίδια ώρα που στη φυλακή πλέον έχουν οδηγηθεί ο Ηλίας Θοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, η σύζυγός του, που στο γιατρείο τους κατέληξε ο Μαζονάκης και που εδώ τώρα βγαίνουν το ένα μετά το άλλο ανατριχιαστικά στοιχεία. Φανταστείτε, λένε οι εκαβίτες ότι οι δύο γιατροί δεν έδωσαν στοιχεία, ούτε έλεγαν ποιος είναι ο ασθενής εκείνη την ώρα που μετά κατέληξε. Δεν έλεγαν δηλαδή ότι είχαν έναν επώνυμο πελάτη, αλλά και δεν έδωσαν και στοιχεία που είχαν σχέση με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο τους και κατά τα άλλα απορούν γιατί προφυλακίστηκαν. Ο δε γιατρός ειδικότερα παρουσιάζει άλοθη στην προσπάθειά του να αποφυλακιστεί, ότι εκείνη την ώρα αυτός δήθεν δεν ασχολείται με τον Μαζονάκη αλλά ασχολείται με μια συνταγογράφηση ενός ασθενούς, ο οποίος ασθενής επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ότι είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που έχουν να κάνουν οι ερευνητικές αρχές την ίδια στιγμή που τώρα σε λίγο ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης θα δώσει μια συνέντευξη τύπου και θα μιλήσει
για ένα νέο σύστημα ελέγχου με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης των ιδιωτικών ιατρείων. Είναι λίγο παρτακό και κούρευτο αυτή η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει, πριν από 2 ώρες αλλάζουμε θέμα, ένα από αυτά δηλαδή που θα μας απασχολήσουν, και θα σας πούμε γιατί θα μας απασχολήσει και λίγο παραπάνω από το κανονικό, θα έλεγε κανείς, αυτό το θέμα που έχει σχέση με την Ρούλα Πισφυρίγκου, φίλες και φίλοι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσει η δίκη της σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο της Τζορτζίνας. Έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη, διότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο σκότωσε, δίνοντας θανατηφόρα δόση και ταμίνης στην κόρη της, σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα, την 9χρονη κόρη της, και σήμερα θα ξεκινούσε η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Δεν ξεκίνησε όμως, γιατί ήταν άρρωστη η δικηγόρος της και προσδιορίστηκε, φίλες και φίλοι, η δίκη για τον Απρίλιο, μετά από 7 μήνες δηλαδή περίπου. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Η Ρούλα Πισφυρίγκου πήγε με μπαστούνι σήμερα στο εφετείο, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει ένα αυτοάνωσο σοβαρό νόσημα, φίλες και φίλοι, και υπάρχει πρόβλημα με την κινητικότητά της, με τα πόδια της, τρέμουλο το ένα το άλλο. Αλλά εμείς θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι η δίκη μετατέθηκε η εκδίκασή της για τις 2 Απριλίου, 7 ολόκληρους μήνες μετά. Θα δούμε επίσης τι σημαίνει η απόφαση που πήρε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Ρημάνθου για το αυτοκινητοδρόμιο της Καλαντρίτσας. Υπάρχει μια συνέντευξη σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησο, συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στον εκδότη της εφημερίδας, τον Θόδωρο Λούδη, και τον δημοσιογράφο τον Αποστολό Αναστασόπουλο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τα ξετυλίγουμε σήμερα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι και μέρα μνήμης, γιατί ήδη ότι σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, δυστυχώς είχαμε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, και έχουμε εκδηλώσεις σήμερα στην Αθήνα, στην Πάτρα, σε πολλές πόλεις της χώρας. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Πάμε όμως τώρα, σε παρακαλώ, γυρίσουμε σε ένα τραγούδι.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είναι το θέμα, φίλες και φίλοι, που έχει προκύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι μείζον, διότι εδώ τώρα έρχονται στην επιφάνεια πράγματα τα οποία είναι εντελώς τρελά. Ένας ολόκληρος κόσμος πάνω στην πρεμούρα του, φιλικός ιδίως κόσμος πάνω στην πρεμούρα του, να βελτιώσει την αισθητική του, καταφεύγει και σε κομπογιανίτες και σε τσαρλατάνους και σε σκιτζίδες. Βεβαίως είναι ανενημέρωτος αυτός ο κόσμος. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει σήμερα, τώρα σε λίγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης με την έκτακτη συνέντευξη τύπου που έχει αναγγείλει ότι θα παραχωρήσει, θα μιλήσει για συστήματα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορεί ένας άνθρωπος, ένας ασθενής να ελέγχει ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει ένα ιατρείο. Αλλά νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι με σαφέστερους όρους μιλάει η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Πελοποννήσου, Αιτωλοακαρνανίας και Ιωνίων Νήσων. Παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, δηλαδή, που έχει ανοίξει μετά τον πρόσφατο τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και λέει το αυτονόητο, ότι η αισθητική δεν αποτελεί κλάδο της ιατρικής. Είναι δύο διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία. Άρα εκεί που τελειώνουν οι αρμοδιότητες της αισθητικής αρχίζουν της ιατρικής, αλλά που τελειώνουν συγγνώμη, της αισθητικής όμως οι αρμοδιότητες, όλα αυτά τεχνιέντος είναι ασαφή, φίλες και φίλοι. Γιατί? Διότι υπάρχουν ινστιτούτα, κέντρα αισθητικής, κέντρα καλονής, όπως λέγονται, που κάνουν και ιατρικές πράξεις, που μπαίνουν και σε ενέσιμες διαδικασίες, μπότοξ, φίλερ, και δεν συμμαζεύεται. Και προσέξτε τώρα, εδώ δόθη μια εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Πάτρας. Φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την πορεία αυτής της δικαστικής έρευνας για να δούμε. Θα εξαντληθεί στα όρια του αν υπάρχουν ή όχι στην Πάτρα εργαστήρια, ιατρία, όπως θέλετε πείτε τα, πλασμαφαίρεσης, ή θα είναι γενικότερος, ευρύτερος, εκτεταμένος ο έλεγχος, που αυτό πρέπει να γίνει. Να είναι εκτεταμένος ο έλεγχος, φίλες και φίλοι, γιατί? Διότι κανονικά στα Ινστιτούτα Αισθητικής και τα λοιπά, εκεί μπορεί να γίνει ένας βαθύς καθαρισμός προσώπου, να γίνονται κάποιες μη ενέσιμες εφαρμογές, επιφανειακά χημικά και φυτικά peeling, μπορούν να γίνονται δερματοαποξέσεις, μη θεραπευτικές μαλάξεις, αλλά όχι όλα τα άλλα, όχι όλα αυτά. Για παράδειγμα, τα πρόσθετα τα οποία έκανε ο γιατρός αυτός, ο τσαρλατάνος, ο κομπογιανίτης, ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος, μαζί με την γυναίκα του. Και εδώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει σαν ύποπτο χρόνο και στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, μεταξύ των άλλων, που αυτές οι καταγγελίες λένε ότι έχουμε εισπηδήσεις, ότι δηλαδή, ενώ δεν δικαιούνται, ότι είναι παράνομο να λειτουργούν κάποιοι έτσι όπως προαναφέραμε νωρίτερα και να κάνουν μπότοξ, φίλερ το ένα το άλλο και ενέσιμες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής, εν τούτης γίνονται όλα αυτά πράγματα που γίνονται ακόμα και σε σπίτια, γίνονται και από νυχούδες ακόμα. Εδώ πρέπει να καθαρίσει σειρά από το στάρι. Λοιπόν, πάμε, πέρασε η ώρα, μίλα ρε Διονύση, πάμε σε... Ναι, μου μίλησε, φίλες και φίλοι, δεν... να είμαι δίκαιος και σωστός και να μην τον αδικώ. Μου είπε ότι πρέπει να πάμε στην εκφώνηση και εκεί θα πάμε τώρα, στην εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι. Και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ, τον Πελοπόννησο FM για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στη Δυτική Ελλάδα, η δημιουργία περιφερειακού σχεδίου ενεργειακής και παραγωγικής μετάβασης έως το 2035 προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, με στόχο να χαρτοφυλάκει όριμων έργων και ενίσχυση δικτύων αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας. Σαφή όρη ανάμεσα στην αισθητική κοσμητολογία και την ιατρική ζητά η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών, υπενθυμίζοντας ότι οι ενέσιμες πράξεις όπως μπότοξ και φίλερ ανήκουν αποκλειστικά στην ιατρική και καλούν για αυστηρότερους ελέγχους. Σε νέα φάση περνά το αυτοκινητοδρόμιο Χαλανδρίτσας μετά το πράσινο φως του Δήμου Ερυμάνθου για την εκποίηση των μετοχών του, ενώ και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας συμφωνεί επί της αρχής, ζητώντας νομική θωράκιση της διαδικασίας. Στο Ριγανόκαμπο, αυτοψία στις παράγκες όπου διαμένουν 25 οικογένειες Ρωμά κατέγραψε σοβαρά προβλήματα μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Οι νάιλον στέγες κατέρευσαν, οι παράγκες μούλιασαν, ενώ στο χώρο υπάρχουν λάσπες, νερόλακοι, σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά και σανίδες με πρόκες, δημιουργώντας κινδύνους ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ο Δήμος Πατρέων έχει ενημερωθεί και προχώρησε σε καταγραφή των ζημιών, ενώ η κίνηση υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών ζητά πιο ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις, μεταξύ άλλων και την επανεξέταση της παραχώρησης μικρών προκατασκευασμένων κοντέινερ στις οικογένειες. Στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται να μπει στην ουσία της η Μεγάλη Δίκη στην Πάτρα με 85 κατηγορουμένους για υπόθεση ψηφιακής και τραπεζικής απάτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους από τηλεφωνητές και πλαστογράφους μέχρι ενδιάμεσους και λεγόμενα money mules. Οι δράστες φέρονται να προσέγγιζαν κυρίως επαγγελματίες, προσποιούμενοι γνωστά πρόσωπα και στη συνέχεια να τους έπειθαν με πλαστά κατατεθήρια να επιστρέψουν δήθεν χρηματική διαφορά. Τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς τρίτων και γίνονταν άμεσα αναλήψεις από ATM. Η δίκη αναμένεται να φωτίσει τον τρόπο δράσης και τη ροή των χρημάτων. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα επί της Κορφές με 94-93 χάρισε απίθανο τρίποντο του Σάνων Εύαν στην εκπνοή, με τους πατρινούς να προκρίνονται στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιό σε φιλικό στον Ταύρο. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, ηλιοφάνεια, μαραίες νεφώσεις, θερμοκρασία ως 28 βαθμούς και υγρασία πάνω από 80%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και ξεκινάμε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής με μια έκτακτη είδηση της στιγμής. Έφυγε πλήρη σημερών, βέβαια, φίλες και φίλοι, από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία, για την ακρίβεια, 103 χρόνων, η πρώην σύζυγος του άυμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού του Γιώργου του Παπανδρέου και των άλλων τριών παιδιών της οικογένειας, βέβαια, του Νίκου, του Αντρίκου και της Σοφίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, επαναλαμβάνουμε, 103 χρόνων σήμερα. Μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, φίλες και φίλοι, γεννημένη το 1923 στο Oak Park του Ιλλινόη, των Ηνωμένων Πολιτειών, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν τα τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή τον Νίκο, τον Αντρίκο, τον Αντρέα και τη Σοφία. Βέβαια, η Μαργαρίτα Παπανδρέου πήρε διαζύγιο το 1989, μετά από 4 δεκαετίες κοινής ζωής με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μια γυναίκα με, το ξαναλέμε, με προσωπικότητα, με ευγένεια, έζησε από κοντά την άνοδο του Πασόκ. Νωρίτερα είχε ζήσει την εξορία του άντρα της, των παιδιών της, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, σε φυσικά και όλες τις μεγάλες αλλαγές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, όταν το Πασόκ το 1981 ανήλθε στην εξουσία. Ειδικότερα δε η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε αναπτύξει έντονη αυτόνομη ακτιβιστική δράση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ίδρυσε, φίλες και φίλοι, την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και πάρα πολλές γυναίκες τότε μάλιστα είχαν και το προσωνύμιο οι Αίγες, το Αρκτικόλεξο ήταν από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Ήταν από τα πρώτα μεταρρυθμιστικά μέτρα της κυβέρνησης του Πασόκ το 1983, φίλες και φίλοι. Να τα λέμε όλα, ναι, όντως αυτή η μεταρρύθμιση έφερε ιστορικές κατακτήσεις για τις Ελληνίδες, γιατί νομικά θεσμοθετήθηκε η ισότητα των δύο φύλων, καταργήθηκε η πρίκα, φύγανε και από τη μέση και τα σεντόνια της Μοιχείας και πάει λέγοντας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λοιπόν, ήταν μια έντονη προσωπικότητα στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και μέχρι το τέλος απολάμβανε τη στήριξη, την αγάπη και τη φροντίδα των παιδιών της. Αυτή είναι μια πραγματικότητα όπου όλα τα παιδιά της την λάτρευαν και την λατρεύουν, και ο Γιώργος και ο Νίκος και ο Ανδρέας και η Σοφία. Λοιπόν, αυτά για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που εγκατέλειψε τα εγκόσμια σήμερα στα 103 χρόνια της. Και να δούμε λίγο, φίλες και φίλοι, μια και μιλούσαμε νωρίτερα πριν πάμε στο διάλειμμα, μια και μιλούσαμε για την δίκη της Ρούρας Πισπυρίγκου που αναβλήθηκε σε δεύτερο βαθμό.

σήμερα από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Είναι η τρίτη αναβολή που δόθηκε, φίλες. Η τρίτη αναβολή από το εφετείο, από το μεικτό ορκωτό για την ακρίβεια. Και τώρα έχουμε καινούριο προσδιορισμό της δίκης για τις 2 Απριλίου, πρωτόδικα για το θάνατο της κόρης της Τζορτζίνας Ρουλάβια Σπυρίγκου, καταδικάστηκε σε ισόβια, όπως σε δυσισόβια έχει καταδικαστεί και για τους θανάτους των άλλων 2 κοριτσιών της οικογένειας, τότε Δασκαλάκη Πισπυρίγκου, που σήμερα πια δεν υφίσταται. Μάνος ο Δασκαλάκης όμως σήμερα ήταν στο δικαστήριο, όπως και οι γονείς και οι συγγενείς της Ρούλας Πισπυρίγκου. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε μια τρίτη αναβολή και είναι να απορρεί κανείς, γιατί την ίδια στιγμή τι μας λένε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Μας λένε ότι έχουμε επιτάχυνση των διαδικασιών και ότι δεν υπάρχει πια η χρονοτριβή που υπήρχε στο παρελθόν και ότι εκδικάζονται οι υποθέσεις στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Τέτοια ακούμε, φίλες και φίλοι, και μας παρουσιάζουν και κάποια στατιστικά στοιχεία και πρέπει εμείς όλα αυτά να τα χάψουμε. Αλλά εδώ τώρα δείτε, σε μια δίκη η οποία είναι σοβαρή και είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη, τι έχουμε? Έχουμε τρίτη αναβολή, γιατί λέει ήταν άρρωστη η δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου. Προφανώς, για να έχει προσκομιστεί χαρτί, θα ήταν άρρωστη. Αλλά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη διακοπή και στην αναβολή, φίλες. Δόθηκε αναβολή για μετά από 7 μήνες. Γιατί δηλαδή σήμερα δεν διέκοψε το δικαστήριο? Και να πει, θα την κάνω τη δίκη σε 10 μέρες, σε 15, θα την ξεκινήσω σε 10-15 μέρες, που θα έχει αναρρώσει και η δικηγόρος, ας πούμε, της Ρούλας Πισπυρίγκου, εκτός πια κι αν είναι κάτι το σοβαρό, κάτι το οποίο βεβαίως το απευχόμαστε, φίλες και φίλοι, για την δικηγόρο της Ρούλας Πισπυρίγκου. Γιατί λοιπόν να μην διακοπεί και με την ίδια σύνθεση το δικαστήριο να εκδικάσει την υπόθεση στο μεικτό ορκωτό μετά από 10, 15, 20 μέρες, ένα μήνα, όχι όμως 7? Και αναβολή κιόλας. Τι σημαίνει αναβολή για εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν? Η αναβολή σημαίνει ότι όταν θα φτάσουμε στον Απρίλιο για να εκδικαστεί η υπόθεση, θα εκδικαστεί με νέα σύνθεση. Άρα δηλαδή οι δικαστές που ανέβηκαν σήμερα στην έδρα να δικάσουν δεν την έχουν πια την υπόθεση στα χέρια τους. Και τι έχουν κάνει τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν μελετήσει τη δικογραφία. Έχουν μελετήσει τη δικογραφία. Πάει στράφη δηλαδή όλος αυτός ο κόπος τους. Και θα πάμε λοιπόν τώρα τον Απρίλιο, όπου άλλοι δικαστές θα πάρουν το φάκελο να μελετήσουν και αυτή τη δικογραφία για να ανέβουν στην έδρα να δικάσουν μαζί με τους λαϊκούς, βέβαια, δικαστές, τους ενόρκους. Γιατί μιλάμε για μεικτό ορκωτό εφετείο, φίλες και φίλοι. Το ίδιο και οι ένορκοι. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτή τη συγκεκριμένη δίκη, η οποία είναι, το ξαναλέμε, προβεβλημένη δίκη, γιατί αφορά τους θανάτους, τις δολοφονίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τις πρωτόδικες αποφάσεις τριών παιδιών. Και άλλες δίκες, ξέρετε πόσες? Και όχι 3 αναβολές, και 5 και 6 και 8. Και μετά λέμε ότι απονέμεται πια η δικαιοσύνη γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, δημιουργήσουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στον Πελοπόννησο FM. Έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Πάμε προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Είχαμε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κουβέντιασα για το θέμα το οποίο σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι ότι τα άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την ακρίβεια ή που έχουν σχέση με τα καύσιμα είναι υποδεέστερα. Όχι, αλλά εδώ τώρα, καθώς μπροστά μας έχουμε τον χειμώνα, πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε στον κύριο Τασούλα ότι δεν περιμένουμε βοήθεια από την Ευρώπη, ότι είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε εδώ, εντός Ελλάδος. Έχει ένα γκουμπαρά η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, 200 εκατομμυρίων ευρώ, και θα απευθυνθεί και στα διηγηστήρια, να βάλουν και τα διηγηστήρια πλάτη. Αλλά όλα θα φανούν εκ του αποτελέσματος, διότι αν είναι φέτος το λίτρο να πάει 500, 600 και 700 ευρώ τα 1000 λίτρα πάνω, ας πούμε, φίλες και φίλοι, που είναι ένας μέσος όρος τα 1000 λίτρα για μια οικογένεια τετραμελή, πενταμελή, αν είναι να δαπανηθούν τόσα χρήματα, πόση θα είναι η επιδότηση από πλευράς κυβέρνησης. Πάλι δηλαδή θα υπάρχει ένα πρόσθετο έξοδο, ένα έξοδο που ούτως ή άλλως θα το είχε ο καταναλωτής, ο οικογενειάρχης, αλλά που εδώ όμως τώρα θα είναι φουσκωμένο, κατά πολύ φουσκωμένο αυτό. Φουσκωμένο το σούπερ μάρκετ που να πρωτοδώσει απολογισμό. Και λέει τώρα συν της άλλης η κυβέρνηση ότι αναζητά, λέει, και αναχώματα για τις αυξήσεις που παρουσιάζονται στα διάφορα προϊόντα τα οποία είναι στα σούπερ μάρκετ. Τι πάει να πει αναζητά αναχώματα? Εδώ θέλει δραστικές αποφάσεις και λύσεις συγκεκριμένες που να είναι αποδεδειγμένα ανακουφιστικές, γιατί η όποια εμβαλωματική λύση κακό θα κάνει και χειρότερα θα είναι τα πράγματα για την κυβέρνηση, όσο φιλότιμη και αν δείχνει ότι είναι και όσο και αν λέει ότι προσπαθεί προκειμένου να δώσει κάποιες ανάσες στον κόσμο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε δύο συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα, φίλες και φίλοι, στην Πάτρα. Μία στην πλατεία Γεωργίου, μία στην Τριών Συμμάχων, μια ώρα διαφορά, 6,5 και 7,5 αντίστοιχα. Η πρώτη γίνεται από συλλογικότητες και διάφορους φορείς και η δεύτερη από το εργατοεπαλληλικό κέντρο Πάτρας, Τριών Συμμάχων. Εκδηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία από τους χρυσαυγίτες του Παύλου Φίσα. Εκδηλώσεις μνήμης, φίλες και φίλοι, μετά από έναν άδικο θάνατο, μια δολοφονία, στιγμή δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Και είναι επιποδός κιόλας η ασφάλεια, γιατί δεν είναι τώρα ώρα για παρατράγουδα, φίλες και φίλοι. Αποφυλακίστηκε κιόλας προχθές ο Κασιδιάρης. Ελπίζουμε να μην βρεθούν κάποιοι θερμοκέφαλοι για να δημιουργήσουν προβλήματα. Κατά τα άλλα, σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος κάνει αίσθηση πραγματικά, γιατί εδώ στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι, στην Πάτρα και στην περιοχή, είχε στηθεί μια πυραμίδα ηλεκτρονικής απάτης. Μπορεί και να έχουν σηκώσει 2 εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας ανυποψίας τους πολίτες, όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, είναι 85 συνολικά οι κατηγορούμενοι, και ένας είναι ο εγκέφαλος, ένας Κώστας 50 χρόνων. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν να καθίσουν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας. Πήρε διεκόπη δίκη, είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, δεν αναβλήθηκε όπως της Πισπυρίγκου, διεκόπη για τις 28 Σεπτεμβρίου. Να καθίσουν λοιπόν στο σκαμνί 85. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν?
απευθύνονταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ζαχαροπλαστεία, μάντρες οικοδομικών υλικών, σε φούρνους, σε τοπικούς εμπόρους κτλ. Χρησιμοποιώντας μόνο κάρτες SIM, δηλωμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, αυτά που λέμε πακιστανικά τηλέφωνα. Και προσποιείται λοιπόν αυτός που καλεί τον κάποιο υπαρκτό και αξιόπιστο πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, συνήθως γνωστό γιατρό ή φαρμακοποιό. Δίνει λοιπόν μια παραγγελία αξίας λίγων εκατοντάδων ευρώ και ζητά το IBAN του επαγγελματία για άμεση πληρωμή μέσω e-banking. Και πραγματικά πείθονται εκείνοι που πείθονται, πίστηκαν δηλαδή αυτοί οι οποίοι πίστηκαν και είδαν στο λογαριασμό τους ότι μπήκαν τα 500 ευρώ ας πούμε της παραγγελίας, και παίρνει μετά όμως ο απατεώνας και του λέει: ξέρεις, έκανα λάθος, σου έβαλα 3.500-4.000 ευρώ αντί για 500 ευρώ, σε παρακαλώ, του λέει, τι διαφορά, στείλ τα μου πίσω γιατί τα θέλω τα λεφτά, να, αν είναι γιατρός, να πάρω φάρμακα του ιατρίου. Και πείθεται ο γιατρός ή ο επιχειρηματίας, γιατί φίλες και φίλοι πίστηκαν τόσοι πολλοί, διότι οι απατεώνες κατάρτιζαν αμέσως πλαστά αποδεικτικά κατάθεση banking, τα οποία τα έστειλαν με μηνύματα ή με email στον γιατρό ή στον επιχειρηματία και τσίμπαγαν αυτοί και έβαζαν από το λογαριασμό τους τη διαφορά, δηλαδή 4.000 ευρώ, με 500 ευρώ έβαζαν τα 3.500 ευρώ. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχαν τα μουλάρια του χρήματος, άτομα τα οποία παραχωρούσαν το IBAN τους για να περάσουν τα χρήματα της απάτης τραπεζικά, γινόταν άμεση ανάληψη των μετρητών από ATM, δίνανε στα μουλάρια 50% ευρώ στον καθένα και τα υπόλοιπα πήγαιναν στην επιχείρηση. Αυτή την επιχείρηση, την απαταιωνίστηκε. Μάλιστα, δικαστήριο λοιπόν στις 28 Σεπτεμβρίου. Τελειώσαμε τη Δευτέρα πάλι Θεοθέλοντος. Ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή μου για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2,5 λεπτά μετά τις 12 στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, είναι η Ζέτα Καρφίδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα, ενώ ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και τους Νίκο, Σοφία και Ανδρέα. Στο θέμα της θέρμανσης, εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε ακόμη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Αντιδράσει από την αντιπολίτευση, κραυγαλαία τύφαση για την ακρίβεια βλέπουν στο Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το αμονοπόλι της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολιάζει το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, σε Eurogroup και ECOFIN στο Δουβλίνο. Έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη συμμετοχή της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Πατούλη. Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνα. Στο Μικτόρκο το εφετείο ανέβαλε τη δίκη λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε με δηλώσεις του Ευθύμιος Λέκας για τη σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 ώρα Ελλάδος στην Ιστία Εύβοιας. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε με δηλώσεις του σε μέσα ο Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκοπός είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρύς. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αφορά στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με κωδικούς τάξης NET. Τον πρότυπο χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα Γενείας ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, είπε ο κύριος Δούκας. Στη διεθνή σας ενημέρωση, 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνητής. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. iPavlaKivos.gr. Shop Small, Shop Local.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM 103,9. Γενικά εχθρός θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, και όλα αυτά βέβαια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινάμε από τον καιρό, γιατί όλοι νομίζω έχουμε δρομολογήσει ίσως μια μικρή μεγάλη απόδραση αυτό το Σαββατοκύριακο και προετοιμαζόμαστε από σήμερα. Όμως υπάρχουν και οι πρόσκαιρες νεφώσεις, τις θερμές ώρες της ημέρας που ενδέχεται να φέρουν στα τοπικά, στα ορεινά δηλαδή, κάποιες βροχές. Πάντως η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και το πρωί αλλά και τις βραδινές ώρες στα δικά μας μέρη, εδώ στα δυτικά τμήματα της χώρας. Βέβαια, πιο βαρύς είναι ο χειμώνας για τι αφορά τη θέρμανση, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στα 1,75 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ πέρσι. Μεγάλη διαφορά. Θα δούμε τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης. Πάντως, σε πακέτο παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα, θα προχωρήσει η κυβέρνηση με αιχμή το πετρέλαιο θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης την ώρα που οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Θα δούμε σε λίγο τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ News, που προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM 103,9 είναι η ζωντανή ενημέρωση από τον Παναγιώτη Ριγόπουλο στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο στον ήχο μας. Μαζί μας και σήμερα είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, το υπεραστικό χτέλ Νομού Αχαΐας και φυσικά το βιβλίο χαρτοπολείο Παιχνιδάδικο Κουλτιστό Πορτοκάλι.

Η παρέμβαση λοιπόν της κυβέρνησης αποσκοπεί στο να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και να ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το συγκεκριμένο επίπεδο αντιστοιχεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στην τιμή με την οποία έκλεισε η προηγούμενη περίοδος διάθεσης τον Απρίλιο. Πάντως, οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και η παρέμβαση θα περιλαμβάνει συμμετοχή τόσο του δημοσίου όσο και των διηλιστήριων. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, νομίζω είναι απόλυτα σωστό και αναγκαίο, ενώ προβλέπεται επέκταση των μέτρων στήριξης για τον ντίζελ και το μήνα Οκτώβριο. Πάντως, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι κινδυνεύουν να την έχουν στον αέρα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί με το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και μετά την κυβερνητική παρέμβαση που αναμένεται να περιορίσει την τιμή στα 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο. Οι πιέσεις σε επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αναμένονται μεγάλες από το κόστος στα καύσιμα το χειμώνα. Ήδη η βενζίνης και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκονται στα ύψη, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης που χρησιμοποιούν εκατομμύρια νοικοκυριά το χειμώνα θα ξεκινήσει με αύξηση της τιμής 60-70% σε σχέση με πέρσι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία της Eurostat κάθε άλλο παρά θετικά είναι. Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων βρίσκεται 22,3% χαμηλότερα από το 2010. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, αποτυπώνουν ένα επίμονο εισοδηματικό χάσμα, δηλαδή το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα είναι προσαρμοσμένο στην εξέλιξη των τιμών. Ήταν κατά 22,3 χαμηλότερο σε σχέση με το 2010. Την ίδια περίοδο, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, αυξήθηκε κατά 25,4%.

Για να δούμε τι γίνεται στο ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Γιατί εντάξει, ντέρμπι είναι όταν τους χωρίζουν περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Όταν βλέπουμε το Πασόκ όλο και τσιμπάει κάτι, ενώ στην αντίπερα όχθη το Ελλάς του Τσίπρα μάλλον δείχνει ότι έχει πιάσει ταβάνι με πτωτικές τάσεις. Νομίζω ότι η κατάσταση εκεί, σε ό,τι αφορά αυτή τη μάχη, τίνει να χαρακτηριστεί ντέρμπι. Πάντως, ο μόνος που δεν ανησυχεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς φαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάς διευρύνεται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση βγήκαν μαχαίρια ανάμεσα στον Ελλάς και το Πασόκ, με αφορμή την αποχώρηση της Ρόζας Βρετού από την Χαριλάου Τρικούπη, τη διεύνη άφηξή της στην Αμαλίας, δηλαδή στο Ελλάς. Οι μεταγραφές μεσαίων, τουλάχιστον έως τώρα στελεχών, από το ΑΛΑΤ κρατεό κίνημα στη νεοσύσταστη συμπαράταξη, προκαλούν την έκρηξη του Πασόκ. Όμως, στην πραγματικότητα, η ένταση τροφοδοτεί το δημοσκοπικό προβάδισμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το Πασόκ απάντησε με έναν, θα έλεγα, πολιτικό γυρολόγο, τον Αλέξανδρο Αυλονίδη, ο οποίος μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τον Κασελάκη έκανε την επίσημη προσχώρησή του, το ξέραμε άλλωστε, στο Πασόκ και δικαιολόγησε την προσχώρηση αυτή, λέγοντας: «Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή». Πάντως είναι απορίες άξιοφιλες και φίλοι, με πόση ευκολία κάποιοι πολιτικοί μεταπηδούν από κομματικό σχηματισμό και από κόμμα σε κόμμα, χωρίς ουσιαστικά να κρατούν ούτε τα πολιτικά ή άλλα προσχήματα. Φυσικά πάντα δικαιολογίες και προφάσεις υπάρχουν, αλλά στη συνείδηση του κόσμου όλοι αυτοί βαφτίζονται όχι πολιτικοί, αλλά γυρολόγοι.

Η αλήθεια είναι, για να επιστρέψουμε στην πάτρια, φίλες και φίλοι, ότι συνεχίζεται ο θόρυβος, συνεχίζονται οι συζητήσεις, οι αντιγκλήσεις, οι διαφορετικές τοποθετήσεις και ο τσακωμός λίγο πολύ. Γιατί στην πάτρια σκεφτόμαστε πρώτοι να τσακωνόμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, εκεί που θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε απλώς απόψεις και να έχουμε τις δικές μας θέσεις, φιλοχωρεί το πάθος, η υπέρμετρη ένταση και καταλήγουμε σε τσακωμό. Έστω και διαδικτυακό, είναι ίσως το αγαπημένο μας σπορ. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια με αφορμή την αλλαγή χρωματισμού και την αφαίρεση αρχιτεκτονικών στοιχείων στο κτίριο του Πανταζή. Το αρχιτεκτονικό αυτό εξάμβλωμα, έτσι κι αλλιώς, είναι παθομολογούμενο ότι αυτή η πολυκατοικία δίπλα στον Αστέρα, δίπλα στον Απόλλωνα, την στιγμή που δημιουργήθηκε, δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 70, νομίζω ότι χαρακτηρίστηκε από όλους ως ένα εξάμβλωμα. Σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, νομίζω, δεν θα επιτρέπεται να γίνει μια τέτοια παρέμβαση που θα συνιστούσε αισθητική και αρχιτεκτονική δυσαρμονία. Σε κάθε περίπτωση, η Πελοπόννησος έχει και η εκπομπή μας έχει απευθυνθεί στην οικογένεια Πανταζή. Περιμένουμε να δούμε αν θα θέλουν να τοποθετηθούν για να έχουμε και την άλλη άποψη σχετικά με την αλλαγή χρωματισμού. Σε κάθε περίπτωση, το έχουμε διευκρινίσει, το έχουμε γράψει και στην Πελοπόννησο, ότι αυτή η αλλαγή χρωματισμού δεν έγινε αυθαίρετα. Έγινε με την σύμφωνη γνώμη, εποπτεία και έλεγχο της εφορίας νεωτέρων μνημείων. Άρα δεν μπαίνει θέμα παρανομίας. Είναι θέμα αισθητικού αποτελέσματος που φυσικά όλοι έχουμε δικαίωμα ως πολίτες, διαβάτες της πλατείας Γεωργίου, της πόλης γενικότερα, να έχουμε να διαμορφώνουμε μια άποψη. Και η άποψή μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη πλειονότητα των πολιτών, είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ανορθογραφία. Και δεν είναι μόνο φυσικά ο χρωματισμός, είναι και ο όγκος που έχει διευρυνθεί, γιατί μπήκαν οι θερμοπροσώψεις, φύγαν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, και έτσι λοιπόν από ένα άσπρο και μπέζ κτίριο έγινε ένα γκρι, φοβιστικό θα έλεγα, τρομακτικό, που γέρνει να καταπιεί τον δύσμυρο Απόλλωνα του Τσίλερ. Φανταστείτε μόνο, φίλες και φίλοι, σε ποιον άλλο χώρο, σε ποια άλλη πόλη, σε ποια άλλη χώρα θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί, δηλαδή σε ένα μνημείο όπως είναι ο Απόλλωνας, να επιτραπεί να χτιστούν τόσοι όροφοι πάνω από αυτό το μνημείο. Φυσικά όλα αυτά ήταν απόρρια μιας συγκεκριμένης εποχής. Θυμίζω, αρχές δεκαετίας του 70 έγινε η ανάγερση της πολυκατοικίας αυτής και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι από τον τοπικό τύπο της εποχής είχε πανηγυριστεί αυτή η εξέλιξη, διότι ήταν ένα επίτευγμα της εποχής, ήταν μια εξέλιξη, ήταν μια πρόοδος. Τουλάχιστον έτσι είχε καταγραφεί ένα κορυφαίο πολυκατάστημα το οποίο στέγαζε το εμπόριο, ήταν μια σύγχρονη πρόταση για την τοπική αγορά και φυσικά για τον πολίτη που έβλεπε τόσο μεγάλα ογκώδη κτίρια που ήταν σηματοδοτημένα, ήταν συνυφασμένα, θέλετε, με την τότε εννοούμενη καλός κακός πρόοδο. Σε κάθε περίπτωση όμως η αλήθεια είναι άλλη, ότι μπορεί να δημιουργήθηκαν πολυκατοικίες, αλλά για πείτε μου στα αλήθεια, ένας επισκέπτης ή και εμείς οι ίδιοι, αν θέλουμε να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία από την πλατεία Γεωργίου, πού θα κάτσουμε? Θα κάτσουμε μπροστά από την πολυκατοικία Πανταζή ή από τις αντίπερα επίσης θηριώδεις πολυκατοικίες, ή θα κάτσουμε με φόντο τα συντριβάνια και το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων ή την οικία Θωμόπουλου?

0: Πάντως η αλήθεια, φίλες και φίλοι, την έχουμε κακοποιήσει. Να μην πω ότι την έχουμε βιάσει αυτή την πόλη και βλέπετε τι γίνεται και με την φυσορύπανση. Υπάρχει μια εκστρατεία της Δημοτικής Αρχής για τον καθαρισμό του κέντρου της πόλης, του ιστορικού κέντρου τουλάχιστον, από αφίσες, από συνθήματα, καθαρισμό από σπρέι. Όμως προσέξτε, μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, ή μάλλον που θα διατηρήσει αυτή την ασχήμια, για να είμαι πιο ακριβής. Μιλάμε για μια πολιτική που δεν θα αγγίξει καθόλου τις πολιτικές διαφημίσεις. Δηλαδή, τις διαφημίσεις του ΚΚΕ, βέβαια, γιατί μόνο το ΚΚΕ και η ΚΝΕ αυσοκολούν στην Πάτρια, δηλαδή παίρνοντας την πόλη. Στο όνομα λοιπόν της διακίνησης των πολιτικών ιδεών, η Δημοτική Αρχή θα επιτρέψει, όπως άλλωστε ορίζει και με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, θα διατηρήσει την αφισοκόλληση σε ό,τι αφορά την πολιτική αφισοκόλληση, δηλαδή τις αφίσες κομμάτων. Και εδώ που τα λέμε, το ξέρουμε όλοι, το μόνο κόμμα που κάνει αφισοκόλληση στην Πάτρα και η μόνη πολιτική νεολαία είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Και κατά τα άλλα, βέβαια, το κόμμα αυτό μιλάει για την έννοια του πολιτισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο ο πολιτισμός μπορεί να συνδυαστεί με την αφισορύπανση και γενικότερα τη ρύπανση σε μια πόλη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μια πόλη καθαρή, μια πόλη χωρίς πανό, χωρίς μπάνερ. Και αναρωτιέμαι, αλήθεια, με ποιο δικαίωμα κάποιοι επιβάλλουν στους πατρινούς να βλέπουν τα μπάνερ, αν είναι ανταποδοτικό αυτό για την πόλη και σε κάθε περίπτωση αν αξίζει, ακόμα και αν υπάρχει χρηματική ανταπόδοση, να επιβαρύνεται αισθητικά η πόλη με αυτές τις κουρελούδες που κρέμονται έτσι τόσο αυθαίρετα και με τόση συχνότητα από τις κολόνες ηλεκτροφωτισμού της Πάτρας. Είναι μια σύγχρονη κουρελιού. Η βασίλισσα της Αχαΐας, η βασίλισσα της Πελοποννήσου, σαν κάποιος να της έχει πάρει το στέμα, να της έχει πάρει το σκύπτρο και να της έχει φορέσει κουρελούδες. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια με αυτά που αντικρίζουμε στην Πάτρα, και μιλάω βέβαια σε επίπεδο αισθητικής, με τις αφίσες, με τα σπρέι τα οποία έχουν πνίξει την πόλη, με τα πανό, με τα μπάνερ τα οποία κατακλείζουν κάθε διαθέσιμη πιθανή και απίθανη γωνιά ή μάλλον σπιθαμή αυτής της πόλης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, αφού πριν σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι το περαστικό κτέλ νομού Αχαΐας, kdelachaias.gr, είναι το μέσο που μπορείτε μέσα από το διαδίκτυο να δείτε ανά πάσα στιγμή τα δρομολόγια που σας αφορούν, ώρες αφήξεως και αναχωρήσεως. Θυμηθείτε μόνο ότι με το περαστικό κτέλ νομού Αχαΐας κάνουμε το ταξίδι μας πολύ πιο εύκολο, καθώς μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων. Θυμηθείτε, Πάτρα Αθήνα μεταπιστροφής εισιτήριο 38 ευρώ, Πάτρα Θεσσαλονίκη μεταπιστροφής 90 ευρώ.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στη Δυτική Ελλάδα, η δημιουργία περιφερειακού σχεδίου ενεργειακής και παραγωγικής μετάβασης έως το 2035 προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, με στόχο να χαρτοφυλάκει όριμων έργων και ενίσχυση δικτύων αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας. Σαφή όρια ανάμεσα στην αισθητική κοσμητολογία και την ιατρική ζητά η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών, υπενθυμίζοντας ότι οι ενέσιμες πράξεις όπως μπότοξ και φίλερ ανήκουν αποκλειστικά στην ιατρική και καλούν για αυστηρότερους ελέγχους. Σε νέα φάση περνά το αυτοκινητοδρόμιο Χαλανδρίτσας μετά το πράσινο φως του Δήμου Ερυμάνθου για την εκποίηση των μετοχών του, ενώ και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας

0: συμφωνεί επί της αρχής, ζητώντας νομική θωράκιση της διαδικασίας. Στο Ριγανόκαμπο, αυτοψία στις παράγκες όπου διαμένουν 25 οικογένειες Ρωμά κατέγραψε σοβαρά προβλήματα μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Οι νάιλον στέγες κατέρευσαν, οι παράγκες μούλιασαν, ενώ στο χώρο υπάρχουν λάσπες, νερόλακοι, σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά και σανίδες με πρόκες, δημιουργώντας κινδύνους ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ο Δήμος Πατρέων έχει ενημερωθεί και προχώρησε σε καταγραφή των ζημιών, ενώ η κίνηση υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών ζητά πιο ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις, μεταξύ άλλων και την επανεξέταση της παραχώρησης μικρών προκατασκευασμένων κοντέινερ στις οικογένειες. Στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται να μπει στην ουσία της η μεγάλη δίκη στην Πάτρα με 85 κατηγορουμένους για υπόθεση ψηφιακής και τραπεζικής απάτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους από τηλεφωνητές και πλαστογράφους μέχρι ενδιάμεσους και λεγόμενα money mules. Οι δράστες φέρονται να προσέγγιζαν κυρίως επαγγελματίες, προσποιούμενοι γνωστά πρόσωπα και στη συνέχεια να τους έπειθαν με πλαστά κατατεθήρια να επιστρέψουν δίθεν χρηματική διαφορά. Τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς τρίτων και γίνονταν άμεσα αναλήψεις από ATM. Η δίκη αναμένεται να φωτίσει τον τρόπο δράσης και τη ροή των χρημάτων. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα επί της Κορφές με 94-93 χάρισε απίθανο τρίποντο του Σάνων Εύαν στην εκπνοή, με τους πατρινούς να προκρίνονται στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιό σε φιλικό στον Ταύρο. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, ηλιοφάνεια, μαραίες νεφώσεις, θερμοκρασία ως 28 βαθμούς και υγρασία πάνω από 80%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
2: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Λοιπόν, στους εφέμφλες και φίλοι μας, είμαστε είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Γεμίζει τον ήχο και βάζει τη μουσική αυτή την πολύ ωραία που ακούμε για να ακούσουμε Διονύση. Και μαζί μας είναι τα καταστήματα Δούβρης, ηλεκτρικές συσκευές, με δύο καταστήματα στην Πάτρα, Μεζόνος και Ακροτήριο. Και φυσικά θυμηθείτε πριν πω τις διευθύνσεις, ή μάλλον πριν τις υπενθυμίσω, ότι ο Φώτης Δούβρης εγγυάται προσωπικά, γιατί είναι εκεί και μετά την παραλαβή του προϊόντος. Ξέρετε, αυτό δεν είναι δεδομένο στα πολυκαταστήματα, τα πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για μια πατρινή επιχειρήση, δοκιμασμένη, αγαπημένη, σμιλευμένη με τις ανάγκες του κόσμου εδώ και δεκαετίες, μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει κτιστεί μέσα από αλληλεπίδραση και μέσα από ευχαριστημένους πελάτες. Θυμίζω λοιπόν, Φώτης Δούβρης στην Πάτρα με προσωπική εγγύηση, Μεζόνος 5456, Ακροτηρίου 62.

Μιλάμε για μια, όχι ακριβώς, πώς να το πω, όχι βιβλιοπωλείο απλώς, γιατί εντάξει είναι και βιβλιοπωλείο, είναι και χαρτοπωλείο, αλλά είναι μια παιδική χαρά ουσιαστικά, είναι ένας παιδότοπος, είναι μια όαση για τα παιδιά, με την έννοια όχι ότι παίζουν, αλλά παίρνουν τα εργαλεία για να παίξουν. Μιλάμε για το Κολυμπιστό Πορτοκάλι, ακροτηρίο 164, που έχει εξελιχθεί στο βιβλιοπωλείο, στο χαρτοπωλείο της Πάτρας, τα έχει όλα, με πολύ καλές τιμές. Και θυμίζω και κάτι άλλο, ότι οι πολυτεχνικές οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον έκπτωση. Κολυμπιστό Πορτοκάλι, ακροτηρίο 164.

Για να πάμε τώρα στα πατρινά μας, φίλε και φίλοι, πάλι για να δούμε τι γίνεται με τον Πύρο Παραπύρα. Τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν είναι απλά. Γιατί κάτι διακυβεύεται, κάτι κινδυνεύει. Και κινδυνεύει αυτό, δηλαδή να πούμε το νερό νεράκι και να επομιστεί η Πάτρα με υπέροχα έξοδα. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται?

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον Θόδωρο Κανελόπουλο, είναι μέλος της Δημοτικής Παράταξης Νέα Πάτρα του Νίκο Νικολόπουλου. Έχει γύρει ένα ζήτημα και χτυπάει καμπανάκια, μάλλον καμπάνες, σε ό,τι αφορά τον πύρο παραπυρός. Μην τα πω όμως εγώ, να πάμε κατευθείαν στον Θόδωρο Κανελόπουλο να μας πει ακριβώς ποια είναι η προειδοποίηση, ποιος είναι ο κίνδυνος σύμφωνα με την Παράταξη Νέα Πάτρα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στον ορίζοντα σε ό,τι αφορά το φράγμα πύρου παραπύρου. Κύριε Κανελόπουλε, γεια σας.
1: Κύριε Λόπε, καλησπέρα. Σας εύχομαι καλή σεζόν κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι μέσω του ραδιόφωνο να αναδείξουμε ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον, όπως είναι αυτό με τον πύρο παραπύρου, το φράγμα.
0: Για πείτε
1: μας. Από τις 15 Δεκεμβρίου του 2026 δεν θα υπάρχει αυτός ο φορέας που το διαχειρίζεται και είναι στον αέρα. Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το φράγμα πύρου παραπύρου. Υπάρχει ένα διηλιστήριο, από τα πιο σύγχρονα διηλιστήρια που μπορεί να διηλύσει νερό και να δίνει στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαία και στον Ερήμανθο, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη δεν υλοποιεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μιλάει ότι έπρεπε να έχει συσταθεί ένας φορέας, δηλαδή δημοτικός, και να διαχειρίζεται το νερό με τη λογική ότι εμείς το θέλουμε τσάμπα το νερό. Και πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί είτε να το ιδιωτικοποιήσει το φράγμα και πιθανόν κάποιοι από όλους αυτούς τους που είναι αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, όπως διαμαρτύρονται και φωνάζουν, ή με τη στάση τους το οδηγούν προς την ιδιωτικοποίηση του νερού, είτε θα κλείσει το φράγμα, όλα αυτά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν θα πάνε στράφη, δεν θα έχει τη δυνατότητα να πίνει καλό νερό και να ανδεύονται οι περιοχές μας, και παράλληλα να επιστρέψουμε και τα 100 τόσα εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα έργο που δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και το πρόβλημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή, ότι νομίζω ότι δεν έχουν γίνει μια ουσιαστική κουβέντα από πλευράς της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης δημοτικών αρχών, όπως είναι ο Δήμος Ερημάρχου και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, τι μένει γενέσεις με το φράγμα, με το νερό, και πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής Αχαΐας και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εξακολουθεί να υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποιος θα έχει στα χέρια του το φράγμα πύρου παραπύρου όταν τελειώσει το σημερινό καθεστώς? Δηλαδή, ποιος θα το λειτουργεί, ποιος θα το συντηρεί, ποιος θα αναλαμβάνει χλωρίωση, επεξεργασία του νερού, ποιος θα λειτουργεί τα δηλιοστάσια και κυρίως ποιος θα έχει την τελική ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Και το θέμα, κύριε Κανελόπουλε, δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό, έτσι. Και μιλάμε, όπως είπατε, για ένα έργο που κόστησε εκατοντάδες εκατομμύρια μαζί με τα συναφή έργα. Και είναι ένα έργο που προορίζεται να αποτελέσει βασική υποδομή υδροδότησης της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης Αχαΐας. Τώρα λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα, δεν είναι?
1: Ακριβώς, και βλέπουμε το εξής. Έχουμε το εξής θέμα. Βλέπουμε λοιπόν να λέει η Δημοτική Αρχή ότι έχουμε ένα αίτημα προς την κυβέρνηση 17 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε ένα καινούριο διηλιστήριο για να διηλίζει το νερό. Το άλλο είναι έτοιμο, έτσι. Το άλλο είναι έτοιμο και δεν το παίρνουμε. Και έρχομαστε λοιπόν και λέμε το εξής. Μήπως τελικά η πολιτεία, ενώ η κυβέρνηση, δεν έρχεται με έναν αναγκαστικό νόμο να συνενώσει τις ΔΕΙΑΠ της περιοχής μας και να δώσει το φράγμα πύρου παραπύρου, και να, όπως έδωσε στην ΕΙΔΑΠ και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Μήπως τελικά ονειρευόμαστε έμεσα την κατάργηση των ΔΕΙΑΠ και να δημιουργηθεί ένας φορέας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Αχαΐας όπου θα διαχειριστεί το νερό, γιατί εμείς με τις ιδεολογικές αιμονές οδηγούμε ένα έργο υποδομής προς την απαξίωση και να σταματήσει να λειτουργεί.
0: Το θέμα λοιπόν είναι τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Το θέμα είναι, το ερώτημα μάλλον προκύπτει, υπάρχει σχέδιο έκτακτης συνέχειας? Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να πενταχτούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τα συμπληρωματικά δίκτυα?
1: Δεν ξέρω, κύριε Δουκόπλε, νομίζω ότι εμείς δώσαμε το έναυσμα σαν Δημοτική Παράταξη Νέα Πάτρα να ανοίξει μια κουβέντα. Και εγώ θα έλεγα από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό σας να ξεκινήσετε μια κουβέντα με όλους τους φορείς, τις δημοτικές επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους βουλευτές, πρέπει να πάρουν θέση. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν πρέπει να πάρει θέση. Ο καθένας μας δεν πρέπει να πάρει μια θέση. Τι μελιγενέστε για αυτό το έργο. Γιατί ξέρετε, δαπανούμε εκατομμύρια στο να κάνουμε έργα υποδομής και στο τέλος ερχόμαστε μετά από κάποια χρόνια, τα αφήνουμε στην τύχη τους, μεταπαξιώνονται και καταστρέφονται. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για έργα των Ολυμπιακών Αγώνων με τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν. Ας πάμε εδώ δίπλα μας, στο θέατρο Θάνο Μικρούτσι, με την πολιτιστική. Τι έμεινε στο τέλος? Ένα θέατρο που φτιάχτηκε τότε που φτιάχτηκε και λαϊλατήθηκε στο μέλλον. Δηλαδή δεν σεβόμαστε τα λεφτά του ελληνικού λαού που τα επενδύουμε σε κάποιες υποδομές.
0: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι ποιος θα έχει τα κλειδιά στις 15 Δεκεμβρίου, ποιος έχει τα κλειδιά του φράγματος πύρου παραπύρου. Προκύπτουν πολλά ζητήματα, πολλά ερωτήματα, και το κυρίαρχο είναι τι θα γίνει με την Πάτρα. Γιατί μιλάμε για ένα φράγμα το οποίο προορίζεται να ιδιωτοποιήσει την Πάτρα, την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Και εδώ μπαίνει μεγάλο ζήτημα και φυσικά για το κόστος. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για δωρεάν νερό. Αυτό το βρίσκετε εσείς εφικτό?
1: Κύριε Δικοπλέ, και εκείνη η διαφήμιση που έλεγε ο Τσάμπας, που είχε ο Κοτσόβολος, δεν έμπαινε δωρεάν απάντηση. Κάποιος το πληρώνει. Μπορεί να το πληρώνει ο ελληνικός λαός και να μην κάνει χρήση, και μπορεί να το πληρώνει ο ελληνικός αυτός που είναι χρήστης. Το θέμα είναι αν το νερό που παίρνεις έχει τη δυνατότητα να είναι μια προσιτή τιμή. Και εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε άλλη βάση. Η Δημοτική Αρχή, παραδείγματος χάρη, κατηγορεί για το ενεργειακό κόστος που έχει φτάσει στα ύψη για τα αντλιοστάσια που έχει. Γιατί να έχει τόσα αντλιοστάσια και να δαπανά τόσες χιλιάδες ευρώ σε ηλεκτρικό ρεύμα και να μην έχει στην διάθεσή της το διηλιστήριο στο φράγμα και να διηλίζει το νερό και να δίνει νερό στους πατρινούς με τιμή πιο φτηνή από ότι δαπανά στα αντλιοστάσια? Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εφόσον έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τις γεωτρήσεις, γιατί δεν έχει κάνει το επόμενο βήμα να έχει φτιάξει φωτοβολταϊκά πάρκα στην ψηφισμό παραγωγής κατανάλωσης για το ηλεκτρικό ρεύμα να μειώσει το ενεργειακό κόστος? Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να λες δίνω τσάμπα το ένα, τσάμπα το άλλο, αλλά κάποιος το πληρώνει. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το δωρεάν νερό ως πολιτική θέση είναι διαφορετικό πράγμα από το πραγματικό κόστος άντλησης, επεξεργασίας, συντήρησης προσωπικού και λειτουργίας ενός τόσο σύνθετου έργου όπως είναι το φράγμα. Αυτά τα χρήματα, ας μην κοροϊδευόμαστε, κάποιος πρέπει να τα καταβάλει. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν είναι ποιος, πόσα και με ποιο μοντέλο. Αυτό πρέπει να πάρει συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί καλό είναι να ακούμε τσάμπα νερό κτλ. Ή τσάμπα υπηρεσίες, αλλά στη βάση αυτό που εμείς παίρνουμε δωρεάν, κάποιος άλλος το πληρώνει. Ή το πληρώνουμε εμείς εμέσως. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, ότι μια πολιτιστική εκδήλωση είναι με δωρεάν είσοδο. Είναι όμως με δωρεάν είσοδο? Δεν πληρώνουμε εισιτήριο μπαίνοντας, αλλά δεν έχουμε πληρώσει όλοι οι φορολογούμενοι το συγκρότημα, το θίασο που θα έρθει να κάνει την κατά τα άλλα δωρεάν παράσταση? Και μάλιστα εδώ υπάρχει άλλο ζήτημα, ότι την παράσταση, ας το πούμε, την πληρώνουμε όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν θα πάμε. Δεν πληρώνουν αυτοί που πάνε, έτσι. Άρα λοιπόν είναι ωραίο να ακούμε για δωρεάν παροχές, νερό κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι στην ουσία από κάπου πληρώνεται. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και είναι πολύ θετικό που μια παράταξη έφερε το θέμα στην συζήτηση και στο τραπέζι της δημόσιας διαβούλευσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κανόπουλο. Εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Και επίσης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Και μια δυσάρεστη είδηση, με αυτή θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Ευχαριστώ πολύ το υπεραστικό κτέλ Νομαχαές που μας ταξίδεψε και σήμερα. Θυμίζω κτελαχαίας.gr με ένα κλικ στον υπολογιστή σας για όλα τα δρομολόγια. Επίσης μαζί μας το κουρτιστό πορτοκάλι βιβλιοχαρτοπολείο και παιχνιδάδικο. Ακροτηρίου 164 διαγωνίους απέναντι από το Μέγαρο του ΟΤΕ. Επίσης μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, Μεζόνος 54-56 και Ακροτηρίου 62. Μπείτε στη σελίδα του Δούβρης στο Facebook για να δείτε όλες τις προσφορές αυτής της εβδομάδος. Και είναι πολλές και στα αλήθεια δελεαστικές. Από τον Παναγιώτη Ριγόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, αλλά και τη Μαρία Ανδριανού που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ευχές για καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνα στη Λάρισα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από την υγεία της που ήταν επιβαρημένη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα, ενώ ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Τις επόμενες ώρες αναμένονται λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή της. Στο θέμα της θέρμανσης, εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός, εν όψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε ακόμα για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σήμερα και αύριο σε Eurogroup και Ecofin στο Δουβλίνο. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Το νέο ψηφιακό εργαλείο έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά για τα ιατρεία που είναι καταχωρημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ότι στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο σύμφωνα με τον Υπουργό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκας για τη σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9:42 το πρωί στην Ιστιαία Εύβοιας. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε στα μέσα ο κ. Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3:30 μετά το μεσημέρι, η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Τον πρότυπο αττικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης αφής να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, τόνισε ο κ. Δούκας. Ένα μεγάλο ιατρικό σκάνδαλο συγκλονίζει το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, καθώς νοσοκομείο στη Βορειοανατολική Αγγλία παραδέχτηκε στο BBC ότι τουλάχιστον 20 γυναίκες υποβλήθηκαν αδικαιολόγητα σε ολική μαστεκτομή κατά τη διάρκεια θεραπείων για τον καρκίνο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε τη συντροφιά μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στα ντεκ, στη μουσική, σε όλα τα πάντα είναι απέναντί μου. Χρήστος Ρεγανέκης στο μικρόφωνο. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, γιατί το είχα πει από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, ότι ο Σωτήρης Γεωργίου για κάποιους προσωπικούς λόγους βρίσκεται στην Αθήνα. Φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως θα είναι κοντά μας. Θα μας τα πει και ο ίδιος, όταν θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να σχολιάσουμε και μπασκετικά, γιατί έχουμε σήμερα το Super Cup της EuroLeague, έχουμε φιλικά παιχνίδια. Είχαμε τις Παναγίες στα μάτια, οπότε θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα με τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, σε όλους τους. Σε όλη την οικογένεια Παπανδρέου για το θάνατο της Μαργαρίτας. Μακάρι, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα πω το χιλιοεπομένο. Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της. 103 παρακαλώ. Θα διαβάσετε κάπου 102 ή 103. Απλά θα σας πω, επειδή το κοίταζα και σε κάποια μέσα, είναι 102 χρόνων και 350 μέρες. Άρα 102 και 350 μέρες σημαίνει κατευθείαν στο 103. Τεράστια μορφή η Μάργαρετ. Δεν θα κάνουμε τώρα εδώ να κάνουμε ανάλυση. Όσοι θυμούνται, όσοι έχουν ξεχάσει, όσοι ξέρουν και δεν χρειάζεται να διαβάσουν τίποτα, όσοι δεν ξέρουν μικρότερες μπορούν να ρίξουν μια ματιά. Δεν ήταν μόνο, όπως λένε κάποιοι, η πρώτη γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν και μια αυτόφωτη προσωπικότητα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να κάνω κάποια σχολιάκια στο πρώτο μέρος. Χθες το βραδάκι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη, την πρώτη του συνέντευξη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του εκεί και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στους δημοσιογράφους όλων των ΜΜΕ. Έδωσε χθες στην ΕΡΤ News ή στο ΕΡΤ News, τέλος πάντων, όπως θέλετε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, και στον συνάδελφο Παναγιώτη Στάθη. Ξέρετε, δεν είμαι να κάνω τώρα εγώ αφιψηλού και να το παίζω. Γνωριζόμαστε άλλωστε και τόσα χρόνια και στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο και γενικά με αρκετούς από εσάς. Μπράβο, γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά γνωριζόμαστε μέσω εφημερίδας και μέσω ραδιοφώνου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λέω τώρα εγώ. Δεν θέλω ούτε να κατηγορήσετε αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση. Ο συνάδελφος δεν σκέφτηκε, δεν βρήκε μία ερώτηση να απευθύνει στον Πρωθυπουργό για το πρώτο θέμα των ημερών, που είναι ο θάνατος του Μαζονάκη, έτσι όπως έγινε ο θάνατος του Μαζονάκη. Δεν ήθελα, φυσικά, δεν είμαι παράδειγμα, δεν ήθελα να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό αν σας άρεσε ο Μαζονάκης και τι και πώς και όλα τα υπόλοιπα που λέγονται. Ούτε ήθελα αυτό έτσι το λαϊκό, έτσι, το λαϊκό μνημόσυνο που έγινε στη μνήμη του και όλα αυτά που είδαμε. Να το ρωτήσει κάτι με αφορμή τη συνέντευξη που δίνουν τώρα, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, την έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έχοντας πλάι του τον πρόεδρο της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την πρόεδρο Ματίνα Παγών, και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Και λέω, ρε αδερφέ, συνάδελφε Παναγιώτη Στάθη, δεν βρήκε ο συνάδελφος μία ερώτηση να κάνει στον Πρωθυπουργό της χώρας για το πρώτο θέμα των ημερών? Και ξαναλέω, δεν κάνω υποδείξεις, λέω την άποψή μου, ότι κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ έγινε αυτό και αυτό, και έχει βουήξει ο τόπος ότι αυτοί ήταν οι κομπογιανίτες, ότι δεν είχαν έτσι. Τι έχετε να πείτε? Γιατί είναι αρκετός ο κόσμος, δεν είναι μόνο, είναι κυρίως οι λεφτάδες, αλλά είναι και άλλοι να κάνει οικονομία, να έχει όλο τη μούρλια του, να πάει να φτιάξει, ξέρω εγώ, να κάνει ένα μπότοξ, να κάνει. Είδατε, είναι πολλά πράγματα στο μενού των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Δεν βρήκε μία ερώτηση να κάνει στον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Και δεύτερον, δίνουν τώρα, ξαναλέω, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει σημασία, έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας με δύο στελέχη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και προσέξτε, παρουσιάζουν νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή έχουν βρει ένα σύστημα AI και με αυτό
σαρώνουν όλες τις διαφημίσεις που υπάρχουν στα Facebook, στα Instagram, στον τύπο παντού, και όπου τους ανάψει κόκκινο, το λέω πολύ απλοϊκά εγώ, θα κάνουν είτε επιτόπου είτε θα κάνουν ενδελεχείς, είτε επιτόπου έρευνες είτε ενδελεχείς ελέγχους. Και ρωτάω εγώ τώρα ο Αδαής, αυτό που κάνουν τώρα έπρεπε να πθάνει ο Μαζονάκης για να συμβεί? Δηλαδή σε μια κανονική χώρα το να ελέγχεται κάποιος που δηλώνει γιατρός ή δικηγόρος ή οτιδήποτε, πρέπει να πεθάνει κάποιος? Και έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνει αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Και να πω την άλλη αμαρτία μου, την έχω ξαναπεί νομίζω, δεν είναι προσωπικό το σχόλιο καθαρά, δεν είναι ούτε τίποτα άλλο. Όταν έχω εικόνα πριν από χρόνια τον Άδωνη Γεωργιάδη να δίνει στην τηλεόραση και να ουρλιάζει λέγοντας φορέστε αυτό τον ανογιλέκο και θα είστε μια χαρά, θα πετάτε, δεν μπορώ, συγχωρέστε με, δεν μπορώ παιδιά να τον βλέπω ως υπουργό υγείας τον άνθρωπο που έλεγε φορέστε νανογιλέκα και θα απογειωθείτε και θα πετάτε, να μπορώ και να τον βλέπω τώρα ως υπουργό υγείας να παρουσιάζει και να λέει πως θα πατάξει τους κομπογιανίτες, τους γιατρούς, τους έτσι, τους αλλιώς. Προσωπικά δεν μπορώ, δεν το αντέχω με τίποτα.

Ισχύει φυσικά ακριβώς το ίδιο θα έλεγα και για τον έτερο πολιτικό που δεν είναι βέβαια ακόμα ούτε υπουργός ούτε τίποτα ακόμα και ελπίζω να μην γίνει ποτέ υπουργός υγείας, το ίδιο θα έλεγα και για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν είναι δυνατόν να λες πάρτε το τελοπόν και δεν θα πονάτε ή βάλτε κυραλιφές και θα σας βοηθήσει χάρη του Θεού και να γίνει ποτέ υπουργός υγείας ο Βελόπουλος. Δεν γίνεται ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Και να πω και κάτι, πέρα από τον Άδωνη που μόνο και μόνο για το συγκεκριμένο κατ' εμέ δεν έπρεπε ποτέ να είναι στο συγκεκριμένο Υπουργείο το Υγείας, μόνο και μόνο για τα νανογυλαίκα, όπως είπα αυτό και για τον Βελόπουλο. Με ένα Υπουργείο, σε κάποια συγκεκριμένα Υπουργεία ή στα περισσότερα θα έπρεπε να είναι κάποιοι που έχουν ρε αδερφέ και κάποια έστω σχέση ή επαφή που είχαν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ξαναλέω, ναι, ο υπουργός πρέπει να λειτουργεί ως μάνατζερ, δεν χρειάζεται δηλαδή, λέμε τώρα υπουργός υγείας, θα πει κάποιος ναι, μπορεί να μην είναι απαραίτητα γιατρός, μπορεί να είναι εξαιρετικός μάνατζερ. Εγώ όμως λέω ότι θα ήταν προτιμότερο, προσέξτε, δόξα τω Θεώ υπάρχουν ένα σωρό βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων που είναι γιατροί. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν το λέω επειδή το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε βάλει τον Ανδρέα Ξανθό και υφυπουργό τον Πολάκη. Ναι, το ήταν γερός. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει δύο γιατρούς ή κάποιους που έχουν σπουδάσει κάποια επιστήμη που είναι, υπάρχει και πολιτική υγείας και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Τόσο δύσκολο είναι. Επίσης το δικαιοσύνης. Είτε ένας δικαστικός, ένας νομικός, ένας κάποιος που έχει μια σχέση με το αντικείμενο. Μπορεί να καταλαβαίνουν πιο εύκολα αυτοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορεί να είναι ένας ικανότατος πολιτικός που θα αναλάβει ακόμα και το Υπουργείο Υγείας χωρίς να είναι γιατρός ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Γεωργίας χωρίς να είναι φυσικά αγρότης, αλλά δεν μπορεί, ξαναλέω κατά την προσωπική μου άποψη, να είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει πει για τα νανογυλαίκα. Δεν μπορεί να είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος που έχει πει για το τελοπόν και μπορεί να είναι κι άλλοι που έχουν πει τέτοια μαργαριτάρια. Δεν γίνεται αυτοί να είναι στις θέσεις.

νέα πλατφόρμα, αυτό το νέο AI, το νέο AI εργαλείο δημιουργήθηκε, διαβάζω, για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Θα είναι, είναι μάλλον μια πλατφόρμα MedWatch, εφαρμογή και για τα κινητά τηλέφωνα, και θα εξασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο, θα δίνει μια θωράκι στους πολίτες για να μην πηγαίνουν σε κομπογιανίτες. Και ξαναρωτάω, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να έχει το κράτος αυτή την εφαρμογή? Δηλαδή, δεν ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη, δεν το γνώριζαν ότι υπάρχουν και λειτουργούν ένα σωρό κομπογιανίτες γιατροί? Το γνώριζαν. Μην κοροϊδευόμαστε, το γνώριζαν 100%. Το γνώριζαν, και για να μην πω, ενδεχομένως να ήξεραν και προσωπικά και κάποιους κομπογιανίτες. Προσέξτε, κομπογιανίτες, δεν λέω ότι συνεργάζονταν, ήξεραν όμως. Επειδή ένας υπουργός, μόνο και μόνο με αυτούς που μιλάει, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα ξέρει ο Άδωνης ποιος είναι απατεωνίσχος γιατρός, ποιος είναι έτσι και ποιος είναι αλλιώς. Γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να βρούμε το AI εργαλείο, το MedWatch, και να το παρουσιάσουμε για να βρίσκουμε τους κομπογιανίτες? Δεν είναι αρμοδιότητα του κράτους πρόνοιας. Η λέξη πρόνοια τι σημαίνει? Προνοώ. Όχι μετά. Προνοώ. Κύριε Γεωργιάδη, κυρία Παγώνη, δεν είναι?

Και είπε και κάτι πολύ σωστό ο κύριος Γεωργιάδης, για να τα λέμε όλα. Δεν είναι όλοι οι γιατροί απατεώνες, είπε. Σωστά. Αλλά εσείς φταίτε, κύριε Γεωργιάδη, λέω εγώ και οι υπόλοιποι, που τους παίρνει όλους η μπάλα. Εσείς φταίτε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί έπρεπε να είχατε προνοήσει να βρείτε τους απατεώνες, δηλαδή αυτό το εργαλείο. Ένα λεπτό, για να μην τρελαθούμε. Το MedWatch που είπα νωρίτερα. Κατάφερε η κυβέρνηση, προσέξτε, και το βρήκε μέσα σε 5 μέρες. Πόσο είναι, την Τετάρτη πέθανε ο Μαζονάκης. Μέσα σε 4 μέρες βρήκε η κυβέρνηση και έχει έτοιμο το MedWatch, το εργαλείο AI. Τόσο δύσκολο ήταν να το έχει βάλει σε εφαρμογή εδώ και 6 μήνες, εδώ και 1 χρόνο, εδώ και 3 χρόνια, εδώ και 5 χρόνια. Τόσο δύσκολο ήταν, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά ο κύριος Στάθης, και επανέρχομαι και κλείνω το συγκεκριμένο θέμα, ξέχασε χθες, παρέλειψε χθες να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα. Μπας περιπτώσει.

0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω, έτσι που το είχα σημειώσει προς σχολιασμό, είναι Office. Office που πήρε το κύπελο, Office που έκανε εκείνο το άλλο και που χθες κέρδισε στο πρώτο του αγώνα τη γερμανική Hoffenheim με 2-0 και πηγαίνει μια χαρά και τον καμαρώνει και όλα τα υπόλοιπα. Αφήνω το αγωνιστικό σκέλος, δεν θα κάνουμε τώρα εδώ κριτική, γιατί το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή ενδεχομένως. Εγώ θα πω κάτι δυστυχώς πιο πικρό. Ο Όφη και η Παναχαϊκή πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησαν ακριβώς από την ίδια αφετηρία. Ήταν η χρονιά τότε της Β' Εθνικής που ήταν η Παναχαϊκή, ο Όφης και ο Άρης. Και ανέβαιναν δύο ομάδες. Ανέβηκαν ο Όφης και ο Άρης. Θα μπορούσε να έχει ανέβει η Παναχαϊκή αντί για μια πτήση. Δεν ανέβηκε η Παναχαϊκή. Δείτε όμως και εδώ είναι που μας κάνει να απογοητευόμαστε, να τραβάμε τα μαλλιά μας και να βαράμε και το κεφάλι μας στον τοίχο, κυρίως οι πιο φανατικοί Παναχαϊκιώτες, για να μην κάνουμε τώρα τον πονηρό και ότι όλοι στενοχωριούνται το ίδιο. Ξέρετε, εδώ δεν θα ακούσετε ψέματα. Προσπαθώ να λέω πάντα όχι αλήθειες, αυτό που πιστεύω εγώ, να το λέω, να μην κοροϊδεύω. Ξεκίνησαν εκείνη τη χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν, το 2017-18, κάπου εκεί τέλος πάντων. Ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία. Ο Όφης, η Παναχαϊκή, ο Άρης. Ήταν οι τρεις ομάδες που θα πρωταγωνιστούσαν και πρωταγωνίστησαν. Έτυχε, γιατί πάντα αυτό γίνεται, και μείναμε εμείς, η Παναχαϊκή έμεινε τρίτη. Πήραν το εισιτήριο για την Α Εθνική τότε, ο Άρης και ο Όφης. Η Παναχαϊκή έμεινε τρίτη. Πώς είναι δυνατόν όμως ο Όφη να ανέβηκε τότε και να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα και η Παναχαϊκή να έχει κατρακυλήσει και να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα? Ο ένας είναι στη Super League και παίζει και στο Europa League με τη Hoffenheim, η Παναχαϊκή είναι στην τρίτη εθνική και παίζει μετά συγχωρήσεως με ομάδες χωριών. Δεν έχουν τίποτα τα χωριά, αλλά με ομάδες χωριών. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Πρέπει οι κύριοι που ήταν τότε στα πράγματα, και μιλάω για την Παναχαϊκή Συμμαχία, ξέρω ότι κάποιοι έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, κάποιοι δεν την έχουν κάνει και ενδεχομένως να μην την κάνουν ποτέ. Γενικά ένας φίλος πανή να αναρωτηθεί τι στο διάλο είχε ο Όφη, ωραία, έκανε εκείνο, πήγε σωστά και έφτασε εκεί και καθιερώθηκε και ήρθε και ο Μπούσης και πήγε παραπάνω και. Γιατί η Παναχαϊκή από εκείνη τη σεζόν, ενώ ο Όφη έκανε συνεχώς βήματα μπροστά, η Παναχαϊκή έκανε όλο βήματα προς τα πίσω? Νομίζω συμφωνείτε περισσότεροι. Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε αυτό το κουτάκι, το μαύρο κουτάκι, έστω σε μία-δύο εκπομπές, να έχουμε δύο απόψεις ανθρώπων που ήταν τότε αλλά θα θέλουν να μιλήσουν ευθέως, και όχι να μιλήσουν είτε γύρω είτε, ξέρετε, αυτά τα ναι και αυτό και εκείνο και αν είχε γίνει και αν είχε. Θα προσπαθήσω να βρω ανθρώπους εφόσον θέλουν να μιλήσουν, αλλά να μιλήσουν και να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί βλέπουμε και ζηλεύουμε τώρα τον Όφη και η Παναχαϊκή είναι ακόμα στη Γάμα Εθνική και στα χωράφια. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο 100, ακούτε Πελοπόννησος FM. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με Σωτήρη Γεωργίου.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Ελένα Βασιλακοπούλου. Στη Δυτική Ελλάδα, η δημιουργία περιφερειακού σχεδίου ενεργειακής και παραγωγικής μετάβασης έως το 2035 προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, με στόχο να χαρτοφυλάκει όριμων έργων και ενίσχυση δικτύων αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας. Σαφή όρια ανάμεσα στην αισθητική κοσμητολογία και την ιατρική ζητά η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών, υπενθυμίζοντας ότι ενέσιμες πράξεις όπως μπότοξ και φίλερ ανήκουν αποκλειστικά στην ιατρική και καλούν για αυστηρότερους ελέγχους. Σε νέα φάση περνά το αυτοκινητοδρόμιο Χαλανδρίτσας μετά το πράσινο φως του Δήμου Ερυμάνθου για την εκποίηση των μετοχών του, ενώ και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας συμφωνεί επί της αρχής, ζητώντας νομική θωράκιση της διαδικασίας. Στο Ριγανόκαμπο, αυτοψία στις παράγκες όπου διαμένουν 25 οικογένειες Ρωμά κατέγραψε σοβαρά προβλήματα μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Οι νάιλον στέγες κατέρευσαν, οι παράγκες μούλιασαν, ενώ στο χώρο υπάρχουν λάσπες, νερόλακοι, σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά και σανίδες με πρόκες, δημιουργώντας κινδύνους ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ο Δήμος Πατρέων έχει ενημερωθεί και προχώρησε σε καταγραφή των ζημιών, ενώ η κίνηση υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών ζητά πιο ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις, μεταξύ άλλων και την επανεξέταση της παραχώρησης μικρών προκατασκευασμένων κοντέινερ στις οικογένειες. Στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται να μπει στην ουσία της η Μεγάλη Δίκη στην Πάτρα με 85 κατηγορουμένους για υπόθεση ψηφιακής και τραπεζικής απάτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους από τηλεφωνητές και πλαστογράφους μέχρι ενδιάμεσους και λεγόμενα money mules. Οι δράστες φέρονται να προσέγγιζαν κυρίως επαγγελματίες, προσποιούμενοι γνωστά πρόσωπα και στη συνέχεια να τους έπειθαν με πλαστά κατατεθήρια να επιστρέψουν δήθεν χρηματική διαφορά. Τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς τρίτων και γίνονταν άμεσα αναλήψεις από ATM. Η δίκη αναμένεται να φωτίσει τον τρόπο δράσης και τη ροή των χρημάτων. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα επί τις Κορφές με 94-93 χάρισε απίθανο τρίποντο του Σάνων Εύαν στην εκπνοή, με τους πατρινούς να προκρίνονται στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιό σε φιλικό στον Ταύρο. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, ηλιοφάνεια, μαραίες νεφώσεις, θερμοκρασία ως 28 βαθμούς και υγρασία πάνω από 80%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο. Είναι αναμονή να βρούμε στο τηλέφωνο το Σωτήρη Γεωργίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Έχει δίκιο ο Άδωνης, παρά το γεγονός ότι είπα αυτά που είπα, εδώ σε αυτό έχει δίκιο. Και προσέξτε, επειδή έκανα παρατήρηση πριν, στη σημερινή συνέντευξη τύπου διαβάζω πώς ξεκίνησε ο Άδωνης. Είμαστε εδώ κατόπιν του τραγικού γεγονότος του θανάτου του Μαζονάκη, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η ιστορία. Μάθαμε ότι η συγκεκριμένη άνευ ειδικότητας ιατρός εκτελούσε ιατρικές πράξεις, το ενδεχομένως το εργαλείο, αυτό που είχε, που έκανε την πλασμαφαίρεση, είχε αποκτηθεί παράνομα, δεν ήταν νόμιμος ο τρόπος που το πήρε. Αφήνω τις λεπτομέρειες και λέω, είμαστε εδώ κατόπιν του τραγικού γεγονότος να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η ιστορία. Πέρα από αυτό που είπα πριν, που το κρατάω, ότι τα κενά τα εντοπίζεις πριν, προλαμβάνεις, δεν έρχεσαι μετά. Γιατί ο κύριος Στάθης, και το ξαναλέω γιατί μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να το ξέχασε, δεν είναι δυνατόν να το ξέχασε ο συνάδελφος. Είναι πρώτη φορά που μιλάω έτσι εναντίον συνάδελφου, τον οποίο δεν γνωρίζω και καν. Ναι, είναι ικανός, είναι έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά λέω ότι, κύριε Στάθη, έχετε μπροστά σας τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες στην ΕΡΤ και δεν του κάνετε καμία ερώτηση για το θέμα Μαζονάκη, όχι για το πώς πέθανε και τι και πώς. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός αρμόδιος να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Να τον ρωτήσετε αυτό που λέω, που είπε σήμερα ο Άδωνης. Είμαστε εδώ, το ξαναλέω τρίτη φορά, κατόπιν τραγικού γεγονότος, για να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η ιστορία. Λέω λοιπόν εγώ, θα μπορούσα να το ρωτήσει, κύριε Μητσοτάκη, τι σας μένει σας μετά από όλη αυτή τη φασαρία δικαιολογημένα που έχει γίνει με αφορμή το θάνατο του Μητσοτάκη για το θέμα της υγείας. Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα και δεν το ρώτησε τίποτα. Σωτήρη μου, έχω άδικο? Όχι, αν έχω άδικο να μου πεις. Αν έχω άδικο να μου πεις. Καλώς τον, καταρχάς. Καλώς τον. Καλό ποδαρικό. Καλή σεζόν να έχουμε. Θα σε έχουμε κοντά μας σύντομα. Έτσι είπα ότι έχεις κάποιες προσωπικές σχέσεις στην Αθήνα. Θα τα λέμε εδώ πολύ συχνά από την απέναντι
1: καρέκλα. Εννοείται, και από τηλέφωνο εννοείται.
0: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι μου λείπεις. Είναι άδεια η καρέκλα σου. Μία φορά γέμισε, τη γέμισε ο Τσίπας τη Δευτέρα. Αλλά ναι. Άλλο να είσαι εσύ, ρε Σωτήρη, άλλο να είσαι εσύ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό έχουμε και το τηλέφωνο τώρα μαζί μας.
0: Εντάξει, πολύ.
1: Θα έχουμε και τηλεπάθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω άδικο, ρε Σωτήρη, λέω, χτες τη συνέντευξη μου, μία ερώτηση.
1: Σωστό, αλλά απ' την άλλη ξέρεις ότι θα σου απαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιοι και αυτή είναι η ερώτηση που απευθύνεται στους αρμόδιους και στον Υπουργό Υγείας. Άρα ξέρει την απάντηση.
0: Ναι ρε παιδί μου, να του πεις εσείς τι λέτε, αποδεικνύεται ότι υπήρχαν κάποια τεράστια κενά λόγω μη ελέγχων, λόγω τι λέτε για αυτό το θέμα, να πει κάτι.
1: Δεν θα πει, γιατί θα σου πει, ξέρει την απάντηση που θα πει, αυτή που σου είπα, επευθυνθείτε στον Υπουργό Υγείας και κάνουμε τις αγκράτες.
0: Ωραία Σωτήρη, ωραία, ξέρω την απάντηση, δηλαδή όταν θα το ρωτήσω για το Σαμαρά που το ρώτησε, δεν ξέραμε την απάντηση που είπε ότι είχα να πω, το είπα.
1: Εντάξει,
0: για τα ελληνοτουρκικά δεν ξέραμε την απάντηση. Τα ίδια είπε.
1: Εδώ
0: και σωστά είπε, δεν περιμέναμε να πει κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν είναι εδώ, ας πούμε, στο κομμάτι το θέμα του που ανέφερε, το θέμα του Μαζονάκη, είναι θέμα.

0: προσπίσει αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι πάμε και στην ισοπαίδωση. Δηλαδή, από τη μία τώρα ξυπνήσαμε και από την άλλη την ισοπαίδωση. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η χώρα που είναι των άκρων. Αυτό είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει για μια κοινωνία, για μια χώρα στο σύνολό της. Το γεγονός ότι τώρα καταλάβαμε ότι υπάρχουν ιατρία τα οποία δεν λειτουργούν νόμιμα, γιατί δεν προλαβαίνουν, το είπαν οι κύριοι, να κάνουν τους ελέγχους, ή γιατί οι έλεγχοι γίνονται όπως γίνονται και στα μαγαζιά πολλές φορές τα λοιπά. Έλα μεγάλη Χρήστο, ερχόμαστε, σε φάρθουν σε λίγο τα παιδιά, οπότε μαζέψου. Και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι αυτές οι θεραπείες πουλάνε και κοστίζουν πολύ ακριβά και κάποιοι θησαυρίζουν. Αυτά τώρα, το δηλαδή, άμα κυκλοφορήσει το κολονάκι στην πιάτσα, θα σου πούνε για 100 εναλλακτικές μεθόδους ιατρικές. Εδώ πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, ότι έχουμε δαιμονοποίηση, ξαφνικά ακούω, από τις βιταμίνες που, είναι, που δεν είναι φάρμακο, μέχρι το, την κάθε ιατρική, το βάζω ολιστική, εναλλακτική. Το θέμα είναι, δεν μπορεί να πηγαίνεις να δαιμονοποιείς τα πάντα επειδή εδώ δεν τηρούσανται οι κανόνες που έπρεπε. Υπάρχουν πρωτόκολλα στα πάντα. Υπάρχουν άδειες, υπάρχουν πρωτόκολλα. Ακόμα και κάποιοι οι οποίοι έχουν άλλες μεθόδους στην ιατρική έχουν πάρει είτε έχουν πτυχία είτε έχουν πάρει την άδεια. Έτσι,
1: δεν σωστά. Και δεν είναι κομπογιανίτες. Δεν είναι όλοι κομπογιανίτες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ρε Σωτήρη, το θέμα ήταν ότι έπρεπε το κράτος πριν πεθάνει ο Μαζονάκης. Γιατί ήταν ο Μαζονάκης και έγινε αυτή η φασαρία, Σωτήρη μου. Αν είχε πεθάνει κάποιος ανώνυμος, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Και πες μου κάτι, είπα εγώ νωρίτερα, είπε σήμερα, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ήδη έχουμε την πλατφόρμα, εγκαινιάσαμε την πλατφόρμα MedWatch, που σκανάρει αναρτήσεις γιατρών και βλέπει αν είναι, ξέρω εγώ, αν κάτι δεν πάει καλά ή όχι, και θα δημιουργηθεί και εφαρμογή για τα κινητά, για να ελέγχουν οι ασθενείς τις άδειες των γιατρών. Γιατί δεν τα κάνατε πριν, ρε παιδιά, αυτά? Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζό για να τα κάνετε.
0: Ναι, υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ.
1: Μάλλον κάποιος επώνυμο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Τι να
0: το
1: ακούσω,
0: θέμα εδώ τώρα έβαλες πολλά πράγματα στο τραπέζι.
1: Κατά πρώτον, Λέγε.
0: Ναι. Κατά πρώτον να πούμε ότι αν κάνει κανείς κάποια βόλτα στο Κολωνάκι και στο εκεί, ας πούμε, και τα λοιπά που εγώ κυκλοφορώ, θα ακούσει για τέτοιες θεραπείες που γίνονται πολύ εύκολα και παντού. Το εφόρμα είναι το εξής όμως. Εγώ όταν μίλησα, για παράδειγμα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, έχουν να κάνουν ότι κάθε θεραπεία και κάθε αυτή μέθοδος δεν είναι παράνομη, για παράδειγμα. Έτσι. Ακόμα και η αλλαγή αίματος που λένε ή καθαρισμός και όλα αυτά. Αλλά αυτά όλα έχουν πρωτόκολλα. Δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται σε ιατρία. Γίνονται σε κλινικές. Αν πας στην Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή η διαδικασία δεν γίνεται σε μια ώρα. Και επίσης είναι ιατρικά κέντρα ολόκληρα με πρωτόκολλα. Πρέπει να κάνεις έλεγχο από πριν. Πρέπει να υπάρχουν από πάνω σου ιατρικό team κανονικό. Πρέπει να είσαι δίπλα, αν πάει κάτι στραβά, να είσαι δίπλα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα. Αυτό είναι θέμα τώρα του καθενός τι επιλέγει, που λέμε. Έτσι. Και το αν λειτουργεί με πρωτόκολλα το κάθε ιατρείο. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα ψάξει η αρμόδια υπηρεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και το οικονομικό ένα κομμάτι πρέπει να ψάξουμε. Τώρα ξυπνήσανε να δούμε, είπα κιόλας, οι οικονομικές υπηρεσίες αντί να ασχολούνται, που κάνουν καλά τη δουλειά τους γενικά, έτσι, αλλά πρέπει να την κάνουν ακόμα καλύτερα, και όχι να ασχολούνται με το αν θα φοροδιαφύγει ένα μαγαζάκι με ένα ποτό, αλλά να κοιτάμε λίγο τι γίνεται και με τα εκατομμύρια που περνάνε στην ιατρική. Στην ιατρική γίνεται τζίρο εκατομμυρίων, ο οποίος δεν καταγράφεται και πουθενά.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές. Έτσι, λοιπόν. Επίσης τώρα και αυτό το οποίο είπες, πράγματι αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, τα θέματα αυτά, θα σου πω τώρα τι λέει η πιάτσα, εγώ, γιατί εγώ προσωπικά στην πιάτσα και αυτό και το πιστικό, να είσαι μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, τι λέει η πιάτσα λοιπόν, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν άτυχες στιγμές. Έτσι ακριβώς θα το πούνε. Άτυχες στιγμές. Στην άτυχη στιγμή λοιπόν, εγώ το έγραψα κιόλας, γιατί δεν έγραφε κανένα. Λοιπόν, το έγραψα κιόλας. Στην άτυχη στιγμή, δεν μιλάω για την περίπτωση των ανθρώπων, εγώ μιλάω γενικά πάντα. Δεν μιλάω γενικά. Παίρνω αφορμή από κάτι και μιλάω γενικά. Λοιπόν, αυτά θα βγει δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ μιλάω γενικά. Ότι θα σου πούνε λοιπόν στην πιάτσα ότι υπάρχουν άτυχες στιγμές. Στην άτυχη στιγμή λοιπόν, αν δεν είσαι φούλε επώνυμος, δηλαδή να είσαι ο Γιώργος ο Μαζονάκης, δεν θα κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα κινητοποιηθούν γιατί είναι υποχρεωμένες, αλλά δεν θα πάρει διάσταση το θέμα. Όταν

0: δεν παίρνει κάτι διάσταση. Δεν γίνεται ο χαμός, δεν προλαβαίνουν και οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι αγνώ, δεν είναι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν θέλουν να ασχοληθούν επειδή είσαι άγνωστος αν γίνει κάτι. Δεν έχουν το χρόνο. Και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι πουλάει, ό,τι έχει δημοσιότητα, εκεί πρέπει να κάνουν δουλειά τους ακόμα πιο καλά. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, θα πάνε οι γιατροί για εξαμελίας. Γιατί η ιατρική είναι, δεν έχει δόλο να σκοτώσει, υπάρχει ενδεχόμενο δόλο. Αν έχει καλού δικηγόρου, πα εξαμελία. Άντε να πα και 3-4-5 χρόνια που έχει γίνει σε πολλέ περιπτώσει, δεν εκτίζει και τίποτα. Έχει τα λεφτά σου στην άκρη, έχει δώσει ένα ποσό, έχει καθαρίσει και όλα καλά. Κάνει και δύο διαφημισάρε μετά, βγαίνει και κάνει και δύο μεγάλε χορηγίε, ξαναβγαίνει φωτογραφίε με του επώνυμου, με του πολιτικού, με του παγωγιστέ, με του διάσημου κτλ.
1: Και τώρα δηλαδή συγκεκριμένοι πιστεύω ότι να ξαναβγούνε και να ξανανοίξουν πάλι. Έλα, αυτό το ολιστικό.
0: Γενικά λες τώρα. Ναι. Το σύστημα μιλάει. Το σύστημα πώ λειτουργεί. Οπότε ένα θάνατο ενό ανθρώπου μπορεί να κοστίσει. Θα πάρει και μια αποζημίωση, θα σου πούνε, θα πάρει την οικογένεια, θα πούνε πάρει και μισό εκατομμύριο και καθάρισες.
1: Να σου πω κάτι άλλο, ρε Σωτήρη. Όλα αυτά που έλεγε η Πιάτσα και που γνωρίζουν αρκετοί, ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί που είναι λίγο κομπογιανίτες, ξέρω, είδαμε και τον άλλο αναδρομέας λέπνοθεραπευτής, δεν υπάρχει, δεν το ξέρω αυτό. Και πρόσεξε, ένα λεπτό. Λέει ο αναδρομέας ότι με ξεσκίζεται, λέει, στους δημοσιογράφους, αλλά μετά λέει ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τη δουλειά μου στην Ελλάδα. Και τότε πώς, ρε φίλε, κάνεις μια δουλειά που δεν έχει νομικό πλαίσιο?
0: Εντάξει, καταρχήν να διαχωρίζουμε κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν... να διαχωρίζουμε κάτι. Δύο λεπτά. Εδώ μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ιατρική επέμβαση. Είναι και σοβαρή ιατρική επέμβαση. Κάποιος που σου βγάζει, του τραβάει το αίμα σου και σου ξαναβάζει. Εδώ μιλάμε για σοβαρή. Δηλαδή, εμένα, άμα μου πεις, θα μου τραβήξει το αίμα μου, το ξαναβάλει. Εγώ δεν θα πλησιάσω.
1: Ωραία, θα φοβηθείς. Και τζάμπα να σου πούνε να το κάνεις, θα φοβηθείς.
0: Μα μου έχουν πει, Και τσάπα μου έχουν πει. Λοιπόν. Αλλά, γιατί είναι μέθοδος και αντιγύραση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε ο Γιώργος. Λοιπόν, γιατί είναι πολλές οι μέθοδοι και πολλοί οι λόγοι.
1: Το έπανε, λοιπόν, Σωτήρη, να πας και δεν πήγες να αλλάξεις το αίμα σου. Γιατί,
0: έχω
1: Σωτήρη?
0: Φίλος παντού, έχω φίλους παντού. Εννοείς,
1: ναι, γιατί δεν πήγες να αλλάξεις το αίμα σου?
0: Δεν, γιατί φοβάμαι. Δεν θέλω να πλησιάσει να κουμπάει κανένας να μπαίνει. Αν δεν έχω, αν δεν πεθαίνω που λέω, που λέμε, δεν θέλω να μπαίνει κανένας στο σώμα μου. Και αυτό θεωρώ για μένα, αυτή είναι η φιλοσοφία.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για επέμβαση.
1: Να μας πεις αν θέλεις μετά, όχι στο εκτός ποιος ήταν, γιατί βλέπω το Διονύση και έτσι αναδεύτηκε, σαν να θέλει να, να δει ποιος είναι. Μπορεί να θέλει να αλλάξει το αίμα του ο Διονύση.
0: Καταρχήν εμένα αυτή που μου το είπανε, μου φάνηκε να πάω στην Ελβετία, που υπάρχουν πρωτόκολλα και αυτό σου είπα. Δηλαδή,
1: στην Ελβετία, άμα χαλάσω μια περιουσία, πάω στην Ελβετία, αλλάξω το αίμα, μας πατήσουμε.
0: Δώρο θα μου κάνει.
1: Α, δώρο. Και το ταξίδι στην Ελβετία δώρο.
0: Όλα δώρο θα ήταν.
1: Ωραία, Σωτήρη, τι φίλους έχεις, δε φίλε. Γιατί σε έχω από κοντά εγώ, Σωτήρη μου.
0: Αλλά δεν πλησιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι μου είπαν κιόλας ότι τα πρωτόκολλα εκεί είναι τόσο φθηρά που πρέπει να περάσεις σαν να κάνεις εγχείρηση προηγητικό έλεγχο, που λένε. Σαν κάτι ανάλογο, να το πω απλά. Δεν είμαι και γιατρός. Λογικό.
1: Έχεις δίκιο. Σωτήρη μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχεις δίκιο που το λες. Θεωρώ ότι αν ο Μαζό πήγαινε σε ένα αντίστοιχο κέντρο της Ελβετίας, θα υπήρχαν 5 γιατροί από πάνω, θα του είχαν κάνει προεγχειρητικό, καρδιακό, όλα τα πάντα έλεγχο. Και όμοι γέννητο, αν συνέβαινε, που μπορούσε να συμβεί αυτό που του συνέβη εδώ και στην Ελβετία, θα υπήρχαν 5 γιατροί από πάνω να πέσουν.
0: Θα σου δώσω και μια πληροφορία.
1: Και όχι να του κάνουν κάρπα ή μη καθιστός που έλεγε, που είπε και το ΕΚΑΠ.
0: Θα σου δώσω και μια πληροφορία. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί ακόμα. Έχει ακουστεί για μια θρόμωση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Θα σου πω λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα μου είπε ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειάζεται, όπως είναι στο αεροπλάνο, υπάρχει φροντιστής, ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης κτλ. Αντίστοιχα, όταν κάνεις σε ένα μηχάνημα κάτι, πρέπει να υπάρχουν 2 και 3 άνθρωποι από πάνω για να ελέγχουν ότι όλα είναι OK, δεν κάνει κάποιος ένα λάθος. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην περίπτωση του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε. Χτύπησε ένα αλάρμ. Γιατί χτύπησε? Θα φανούν κάποια στιγμή αυτά, έτσι, αυτά τα θέματα. Απλά επιστρέφω στην αρχή της συζήτησης ότι δεν έχει να κάνει με το γεγονός εδώ ο υπνοθεραπευτής που λες δεν επεμβαίνει κάπου. Αυτό είναι θεωρητικό. Άλλο η θεωρία, δηλαδή, εκεί πέρα σε τέτοιες είναι άλλο να σκαλαρίσουμε κάτι. Θα ακούσεις για medium, για θεραπευτές, για ιατρική, διατροφική, για τέτοια. Όταν δεν επεμβαίνεις, είναι εντελώς διαφορετικό. Όπως και το κομμάτι του ψυχολόγου, είναι εντελώς διαφορετικό. Ο άλλος σου λέει, εγώ είμαι σύμβουλος ψυχολογίας. Τι σημαίνει, είναι ακαθόριστα αυτά. Αλλά αυτά.
1: Ποιος πρέπει να τα ελέγχει αυτά, Σωτήρη μου?
0: Αυτά δεν ξέρω ποιος πρέπει να τα ελέγχει, αλλά πρόσεξε με τώρα όμως. Πρόσεξε με. Είναι άλλο να επεμβαίνει κάποιος στο σώμα κάποιου και άλλο να μιλάει.
1: Ναι, το κατάλαβε. Α, ένα λεπτό όμως. Όταν όμως πας σε ένα ψυχολόγο και είναι μεταξύ και είναι λίγο κομπογιανίτης και λίγο λαμόγιο, μπορεί να σε πείσει, να τα λέει ωραία και εσύ να πάει να φουντάρεις. Ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, ρε Σωτήρη, καταλήγουμε. Δεν πρέπει όλοι αυτοί να ελέγχονται εξονυχιστικά.
0: Με τη λογική αυτή τότε δεν πρέπει να μιλάμε και μεταξύ μας όμως, έτσι?
1: Όχι ρε Σωτήρη, δεν πρέπει αυτοί που κάνουν αυτές τις πιο ιδιαίτερες ιατρικές πράξεις να ελέγχονται.
0: Όταν δηλώνεις επαγγελματίας ψυχολόγος, σαφώς πρέπει να ελέγχεσαι. Όταν δηλώνεις επαγγελματίας ψυχίατρος και λες έχω δοκτορά, πρέπει να ελέγχεσαι. Εννοείται.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Αν τώρα δηλώνεις life coaching, δεν ξέρω αν πρέπει να ελέγχεσαι.
1: Εντάξει, εντάξει, το life coaching.
0: Αλλά δεν επεμβαίνει το σώμα κανένας, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, γιατί υπάρχει και το life coaching. Δεν ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Βγήκε το πρωί στην εκπομπή του Σωτήρη του Παπανδρέου και της Μαρίνας της Ζωγιάννης η κυρία Ηλέκτρα Γιαννούλη, πρόεδρος Ένωσης Αισθητικών στην Αχαΐα. Πρόεδρος Ένωσης Αισθητικών στην Αχαΐα. Τη ρώτησαν ο Σωτήρης και η Μαρίνα, κυρία Γιαννούλη, πότε σας έχει έρθει τελευταία φορά ο έλεγχος? Και απάντησε η κυρία Γιαννούλη, 27 χρόνια που έχει το κέντρο αισθητικής, πήγε έλεγχος μία φορά.
0: Ωραία. Πάμε να σου πάω σε κάτι άλλο. Το γράψατε νομίζω και στην Πελοπόννησο.
1: Και δεν ελέγχουν, συγγνώμη να πω γι' αυτό, δεν ελέγχουν και τους γιατρούς. Είχαμε ένα άρθρο προχθές του διευθυντή της Οριλά Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του κύριου Μανώλη Προκοπάκη, διευθυντή Οριλά Κλινικής, και είπε, είμαι διευθυντής, είμαι στην ανώτατη βαθμίδα, είμαι και καθηγητής. Δεν έχει έρθει, είπε, εδώ και 30 χρόνια, όσο είμαι, ένας άνθρωπος να με ελέγξει και να δει τι μηχανήματα έχω, τι κάνω, τι λέω, τι διδάσκω. Άκουσε, ξέρω εγώ σε αυτούς. Λέω μπουρδές, λέω σωστά. Ένας άνθρωπος δεν έχει έρθει να με ελέγξει.
0: Είναι πολύ απλή απάντηση. Δεν θα αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ απλή απάντηση.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα, γι' αυτό ας πούμε δεν μπορώ να πάω ποτέ στην πολιτική, γιατί εγώ θα τάλυνα τα θέματα αυτά αμέσως.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται δουλίτσα έτσι, γιατί η δουλίτσα κατάλαβες πως γίνεται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους, δεν προλαβαίνουν, δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, πάρε όλα τα θέματα της καθημερινότητας και δες πόσα κενά ασφαλείας, κενά νομοθετικά, κενά πιστοποίησης, να το πω όλα αυτά, υπάρχουν σε όλα τα ζητήματα, από ένα συνεργείο αυτοκινήτου μέχρι την ιατρική.
1: Σωτήρη μου, το είδαμε στα Τέμπη που έσκασε βόμβα πριν από 4 χρόνια. Το είδαμε μετά με τα αεροπλάνα εκεί που έγινε με τον πύργο ελέγχου που ο καθένας έλεγε τα δικά του. Το βλέπουμε καθημερινά.
0: Μεγάλος τέλεχος διεθνούς επίπεδου που έχει σχέση με την πολιτική, δεν θα πούμε ποτέ πώς και τι, έχουμε και το απόρριτο εμείς των δημοσιογράφων. Μου είπε επιλέξει λοιπόν για την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πρέπει να έχει έναν άνθρωπο για να ελέγχει τον άνθρωπο που κάνει κάτι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λόγω της παρανομίας μικρού ή υψηλού επίπεδου, από φορολογικούς μέχρι σοβαρούς λόγους που υπάρχει σε κάθε ζήτημα. Έτσι, λοιπόν.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να τους έχεις και να τους ελέγξεις. Άρα τι κάνεις? Έχεις μια ισχυρή δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν θα γίνεται κάτι και πάνε φυλακοί αυτοί οι οποίοι κάνουν βαριές παραβατικές πράξεις και με θύματα ανθρώπους ή με θύματα γενικότερα με σοβαρές ζητήματα που είναι άπειρα γύρω μας, θα πηγαίνουν φυλακοί. Όταν πηγαίνουν φυλακοί για πολλά χρόνια και τους καταστρέφει τη ζωή και τους πάει στα λεφτά, δεν θα μπορεί εύκολα μετά ο άλλος να το επαναλάβει. Η Ελλάδα όμως είναι μια χώρα η οποία δικαιοσύνη έχει άπειρα νομικά παράθυρα. Δουλεύει ένα σύστημα πάνω στα νομικά παράθυρα, δουλεύει δικηγορία, δουλεύει δικαιοσύνη, βγάζει λεφτά, βγάζει λεφτά το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία παράπονα. Λοιπόν, υπάρχει ένα συστηματάκι λοιπόν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και βγάζει και πολλά λεφτά. Όχι απλά
0: λοιπόν,
1: βγάζει.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα, γιατί πολλά δεν θα αρέσει αυτό. Δεν θα αρέσει αυτό που θα πω, αλλά λέω αλήθεια. Έχουμε ένα συστηματάκι φτιάξει το οποίο στην ουσία παραπέμπει στην ανομία. το κράτος και όλο το σύστημα νομίμως εισπράττει λεφτά μέσα από τις καθυστερήσεις και μέσα από όλη αυτή την ανομία στην ουσία που έχουμε από την πολυνομία. Η πολυνομία, το έχω πει εγώ, αυτό δεν είμαι νομικός, αλλά είμαι έξυπνος άνθρωπος. Η πολυνομία οδηγεί στην ανομία. Είναι ωραίο αυτό. Βάλτε, αυτό είναι ωραίο.
1: Η πολυνομία ωραίο είναι, Σωτήρη μου.
0: Στην ανομία.
1: Ναι. Ωραίο είναι, αλλά δεν βλέπω φως να γίνεται ούτε με τα Medi Watch που λένε, ούτε με τα τίποτα. Λοιπόν, κατόπιν εορτής, λίγο πυροτέχνημα, λίγο να δούμε εκεί. Ναι, και μόλις κατακάτσει ο θόρυβος από το θάνατο του Μαζό, θα βρεθεί.
0: Είναι γνωστό ότι έχω πάρα πολλούς φίλους στην Αμερική. Άνθρωπος λοιπόν από την Αμερική που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη μου είπε, επιλέξει, εμείς στην Αμερική τα έχουμε λυμμένα αυτά. Διότι υπάρχουν νόμοι ξεκάθαροι, σαφέστατοι και τελειώνουν σε ένα λεπτό. Σε ένα μήνα έχει τελειώσει, σε ένα χρόνο έχει τελειώσει. Μιλάμε, οι υποθέσεις που καθυστερούν εκεί είναι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα λοιπόν, πες μου ποια υπόθεση που τελειώνει σε ένα χρόνο. Καμία.
1: Σε ένα χρόνο, τι πες τώρα, ρε Σωτήρη.
0: Καμία. Πες μου μια υπόθεση που. Άκουγε κάτι ακόμα. Στην Αμερική. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι τέτοιες που λειτουργούν αποτρεπτικά για τα φαινόμενα τα επόμενα. Πες μου στην Ελλάδα ποιες αποφάσεις δικαιοσύνης είναι αποτρεπτικές. Εδώ στην οδήγηση σε πάω εγώ, που ακόμα και με τη νέα αυστηροποίηση των νόμων, αν δεν βγάλει άκρη που τρέχουν ακόμα, μήπως αντί τρέχουν κάθε μέρα γύρω-γύρω και κινδυνεύουν να σκοτώσουν. Αυτή δεν με ενδιαφέρει να σκοτωθεί αυτό που τρέχει, ήμουν αδιάφορο. Αλλά με ενδιαφέρει να σκοτώσει τους άλλους ανθρώπους. Για πες μου λοιπόν τι γίνεται, που έχουμε κάνει κάποια βήματα με τα αλκοτέστ, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια χώρα, στον παραλαμβάνω, που έχουμε μια πολυνομία που στην ουσία οδηγεί στην ανομία. Δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος, αλλά το έχει πει κάποιος άλλος.
1: Δυστυχώς.
0: Το λέω εγώ πως ισχύει. Και δεν θα βγάλεις και σου είπα, αν δεν είναι κάποιος διάσημος όπως έγινε στην υπόθεση του Μαζονάκη, αυτή τη στιγμή θα συζητάγαμε το θέμα αυτό. Όχι.
1: Όχι. Ακριβώς αυτό είπα. Ακριβώς αυτό
0: και
1: είπα.
0: Να σου πω και κάτι. Μάλιστα. Και να σου πω και το χειρότερο. Αν δεν είναι κάποιος διάσημος, μπορεί να πάει κάποιος και να πει σε αυτό που είναι το θύμα στην οικογένεια. Πάρε και μισό εκατομμύριο και άστο τώρα το θέμα.
1: Ναι, μωρέ. Τώρα αφού πέθανε που πέθανε, πάρε εσύ εκεί να κάνει την ευθύξη. Εγώ έχει κανένα δάνειο, χρωστά και άστο να πάει στο διάλογο. Εντάξει. Κάναμε λάθος, δεν φταίμε. Όχι, δεν φταίμε. Φταίμε. Αλλά τώρα τι θα κερδίσει και εσύ να τρέχει στα δικαστήρια. Να πληρώνει δικηγόρο και να κάνει. Πάρε αυτά τα λεφτά, κλάψε το συγγενή σου εκεί, θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν,
0: πες μου ότι στο 80% των περιπτώσεων που θα τους πεις πάρε μισό εκατομμύριο και δεν είναι κάποιος διάσημος, ας πούμε, εντάξει, τελείωσε το θέμα.
1: Εντάξει, δυστυχώς. Λοιπόν, Σωτήρη, δεν προλαβαίνουμε να πούμε για μπάσκετ. Θα δούμε σήμερα τα δύο παιχνίδια. Πώς?
0: Λέμε αλήθειες, λέω για τα θέματα της ζωής.
1: Εντάξει, νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον. Θα δούμε σήμερα και τον Ολυμπιακό στις 5 και τον Παναθηναϊκό μετά.
0: Ναι, θα πούμε, θα γράψουμε και ένα άνθρωπο για το.
1: Θα γράψουμε και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει την εικόνα των ομάδων έτσι, και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Έγινε.
1: Δευτέρα 2 παρα 20 με Σωτήρη Γεωργίου τηλεφωνικά για να κάνουμε μια ακτινογραφία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και των άλλων ομάδων μετά τα απόψινα φιλικά. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, ήταν ο Χρήστος Βεργανέκης, παραμένει ο Διονύσης Στεφανόπουλος για να υποδεχτεί τον Κώστα. Όχι. Κανέναν δεν θα υποδεχτείς. Δεν υποδέχεται κανέναν. Εγώ τι να κάνω. Εγώ θα αφήσω την πόρτα ανοιχτή. Όποιος μπει, όποιος περνάει από εδώ, μπορεί να μπει μέσα με αυτό. Ο Ιάσονας έχει μετά εκπομπή. Ο Ιάσονας έχει κανονικά 2-3 εκπομπή για το Διεθνές Ποδόσφαιρο. Πώς? 3-4, συγγνώμη, για το Διεθνές Ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Τα λέμε Δευτέρα, 1 η ώρα, να είστε εδώ.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
2: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Κάθε μέρα 3 με 4 το μεσημέρι. Το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα 3 με 4 το μεσημέρι. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές σε Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως λένε και στο χωριό μου. Η εβδομάδα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Επιτέλους να ξεκουραστούμε όλοι μας και λίγο. Να γεμίσουμε μπαταρίες εν ώψη της νέας εβδομάδας.

Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, και απ' άκρη σ' άκρη καίει το νησί. Γενίτσαρη κανένας δεν γλιτώνει, οι ομιλίτες είμαστε μαζί. Θα σας το τραγουδούσα, αλλά δεν θέλω να σας κάνω τέτοιο κακό. Τι τους έκανες ρε ο Φάρα χθες? Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Θα τα αναλύσουμε όλα σε λιγάκι πιο αναλυτικά. Όφι χθες επικράτησε τη Χόφενχάιμ με 2-0, κάνοντας μια ονειρική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League.

Ονειρική η πρεμιέρα λοιπόν χθες για τον Όφι. Ιστορική νίκη κόντρα στην Hoffenheim με 2-0. Πρώτη νίκη του Όφι σε League Phase ή φάση ομίλων, τέλος πάντων, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Να πούμε λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα. Είπαμε Όφι Hoffenheim 2-0, Celtic Ferencváros 1-3, Juventus Νέιμεχεν 5-0, Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεντζιλουάζ 0-3, Μπεσίχτας Μαρσέιχ 4-1, Λίλεστρομ Τορέντσε 1-2, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0 και στο ντέρμπι της βραδιάς Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2.

Η κριτική λοιπόν έκαναν όλη την Ευρώπη να παραμιλά. 17.000 κόσμος χθες στο Παγκρίτιο έζησε την πιο ιστορική ίσως στιγμή του συλλόγου, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Όφη με μπάτζετ μόλις σχεδόν 19 εκατομμυρίων ευρώ κέρδισε ομάδα της Bundesliga με μπάτζετ σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλο είναι το χθεσινό επίτευγμα του Όφη.

Πριν όμως μπούμε στα του αγώνα, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι σοβαρό. Αυτό που ζει ο Όφη το 2026 με την κατάκτησή του, με την κατάκτηση του κυπέλου, συγγνώμη, με την κατάκτηση του Super Cup, με την πρόκριση στο Europa League, τη χθεσινή νίκη κόντρα στη Hoffenheim, είναι κάτι παραπάνω από 3 βαθμοί, ιστορία και τα σχετικά, γιατί δημιουργεί τις επόμενες γενιές φιλάθλων του Όφη. Όταν μια ομάδα έχει περάσει δύσκολα όπως έχει περάσει ο Όφη, να θυμίσω ότι το 14-15 ο Όφη έπεσε στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, έπεσε μέχρι και την γάμα εθνική. Όταν λοιπόν μια ομάδα έχει περάσει τόσο δύσκολα, όταν μια ομάδα είναι εκτός επιτυχιών στα δικά της δεδομένα πάντα, έτσι, για τον Όφη επιτυχία είναι ας πούμε το να κυνηγά μια θέση στην Ευρώπη ή την έκπληξη στο κύπελο, δημιουργεί μια ανασφάλεια για το πώς θα γεννήσουν οι ομάδες νέους φιλάθλους, καθώς τα παιδάκια θα πούν γίνομαι Ολυμπιακός, παίρνουν ευρωπαϊκά, παίρνουν πρωταθλήματα, το ένα τ' άλλο. Χθεσινές νίκες σαν αυτές του Όφη και όλα αυτά που έχει κάνει τους τελευταίους 6 με 8 μήνες γεννάνε μια νέα γενιά οπαδών. Χθες το Παγκρίτιο, όπως έβλεπα τον αγώνα, η κάμερα έδειξε χιλιάδες παιδάκια και λίγο πιο μεγάλα σε ηλικία, τέλος πάντων, με τις φανέλες του Όφη, και σκεφτείτε ότι σήμερα αυτά τα παιδιά πήγαν στο σχολείο και έλεγαν ότι χθες κέρδισε Όφη την Hoffenheim στο Europa League. Είναι κάτι που δημιουργεί νέους φιλάθλους.

Σκεφτείτε τώρα ένα παιδάκι 6-7 χρονών. Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα του Όφη. Να κερδίζει τίτλους, να κερδίζει τα ντέρμπι, να παίζει στην Ευρώπη, να νικάει ομάδες όπως η Hoffenheim. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από τη νίκη τη χθεσινή και τη συμμετοχή του Όφη στη Link Face. Ούτε τα χρήματα, ούτε οι τρεις βαθμοί, όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Για μένα προσωπικά αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος του Όφη.

Εννοείται βέβαια πως για όλα αυτά ευθύνεται η ομάδα και κυρίως ο Χρήστος Κόντης. Θυμηθείτε πριν αναλάβει τον Όφι ο Κόντης, πέρσι να έχουν περάσει 8 μήνες, το πολύ 6 με 8 μήνες, ο Όφι πήγαινε αρκετά άσχημα, υπήρχε γκρίνια, σήκωναν πανό ακόμα και κατά της διοίκησης οι οπαδοί, και μέσα σε αυτούς τους 7-8 μήνες από τη στιγμή που ανέλαβε ο Έλληνας τεχνικός, μιλάμε για έναν οργανισμό που σφίγγει από υγεία, είναι γεμάτη επιτυχίες. Και μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος μήνας του Κόντι δεν ήταν εύκολος, είχε μόνο μία νίκη. Τον πιστέψανε, του δώσανε χρόνο, ο κύριος Μπούσης του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας και παιδιά έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία πάει τρένο σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με πολύ χαμηλό μπάτζετ, με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Χθεσινή δεκάδα, αν δεν κάνω λάθος, είχε μέσα 6 ή 7 Έλληνες παίκτες, με νέα παιδιά από τις ακαδημίες. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία της διοίκησης του Όφη αλλά και του Χρήστου Κόντι.

Στα του παιχνιδιού οι κριτικοί εμφανίστηκαν εξαιρετικά διαβασμένοι για το πώς θα αντιμετωπίσουν τη Hoffenheim, η οποία μπορεί να είχε τις φάσεις αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Όφι λοιπόν, όπως είπα, εμφανίστηκε διαβασμένος, έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα, έκλεισε τους χώρους, δεν επέτρεψε στους Γερμανούς να κάνουν το παιχνίδι τους, και στη συνέχεια, αφού απορρόφησε την πίεση της Hoffenheim, ήρθε και αυτή η κεφαλιά του Κανελόπουλου στο 83 για να κλειδώσει το παιχνίδι. Σας είχα πει ότι η Hoffenheim είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, πολύ γρήγορη. Χθες κατάφερε λοιπόν ο Όφη με το παιχνίδι του, όντας απολύτως διαβασμένος, να εμποδίσει τη Hoffenheim να παίξει το παιχνίδι της.

Όφη χθες κατάφερε να απορροφήσει την πίεση των Γερμανών και νομίζω αυτό είναι το προσόν του Χρήστου Κόντι. Ξέρει να προσαρμόζει τακτικά τις ανάγκες του Όφη ανάλογα με τον αντίπαλό του. Για παράδειγμα, άλλον Όφη θα δούμε την Κυριακή με τον Αστέρα, θα δούμε έναν πολύ πιο επιθετικό Όφη, και άλλον Όφη είδαμε χθες και στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είδαμε έναν Όφη που έκλεισε χώρους ώστε να περιορίσει μια άκρος επιθετική και γρήγορη ομάδα. Υπάρχει και ποιότητα στο ρόστερ φυσικά και βάθος. Σκεφτείτε ότι από τον πάγκο έρχεται ο Νούς, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτή η ποιότητα και αυτό το βάθος διαμορφώνει πολλά πράγματα, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να κάνει την τακτική του κατά τη διάρκεια του αγώνα έτσι όπως εκείνος θέλει. Πραγματικά δεν βλέπω ότι ο Όφη δεν έχει ταβάνι για μένα. Να πω την αμαρτία μου, χθες περίμενα συντριβή, περίμενα ένα 0-3-0-4, με διέψευσε πανηγυρικά. Όφη δεν έχει ταβάνι. Όφη μπορεί να φτάσει μακριά και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα.

Και όπως σας είπα, για μένα όφη δεν έχει ταβάνι, και εφόσον χθες δεν τον πίστεψα και με διεύσευσε, να σας πω το πρόγραμμά του στο Europa League. Μετά την τεράστια νίκη κόντρα στη Hoffenheim, έχει να πάει στη Γαλλία να παίξει με την Rennes. Μετά υποδέχεται την Leverkusen, μετά σε ουδέτερη έδρα φιλοξενείται από την Hapoel Μπερσεσβά, καθότι στο Ισραήλ δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Μετά φιλοξενεί την Anderlecht και κλείνει αυτό το... Όχι, συγγνώμη, δεν το κλείνει. Μετά πάει στο Νταλούζ να παίξει με την Benfica. Μετά πάει στην Αυστρία για να παίξει με τη Sturm Graz. Και τώρα κλείνει αυτό το ταξίδι του στην Κρήτη με την Lech Poznan. Και αφού σας είπα στους αντιπάλους και έχοντας εικόνα, όσοι έχετε τέλος πάντων εικόνα από το χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τη Hoffenheim, ποιος μας λέει ότι η Όφη δεν μπορεί να μπει στην 24η. Ξαναλέω, νίκησε ομάδα της Bundesliga, η οποία πέρσι βγήκε πέμπτη στο τρίτο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Μια ομάδα με 300 εκατομμύρια budget. Όφη έχει 20 εκατομμύρια budget. Κάντε τα μαθηματικά, εγώ δεν είμαι καλός. Πόση μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο.

Γενικά ο Όφη έχει μπει σε ένα σοβαρό ποδοσφαιρικό πλάνο. Έχει εμπιστευτεί έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είχε δηλώσει ότι πρέπει σιγά σιγά οι Έλληνες προπονητές να δουλεύουν σε μεγάλες ομάδες, και μάλιστα βάζει τα γυαλιά στους Big Five εισαγωγικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει εμπιστευτεί έναν προπονητή που κοιτά πρώτα απ' όλα το ποδοσφαιρικό κομμάτι και μετά όλα τα υπόλοιπα, και το πράγμα αυτό πάει καλά. Πέρα από αυτό, Θεοδοσουλάκης και Αποστολάκης, βασικά μέλη της ομάδας, παιδιά από τις ακαδημίες του Όφη. Αυτό σημαίνει πως ο Όφη τα τελευταία χρόνια έχει ποντάρει στις ακαδημίες του και βγάζει παίχτες, και φαίνεται ότι το μέλλον του είναι λαμπρό. Τώρα όσον αφορά την οχταετία του Μπούση στο τιμόνι του Όφη, έχει περάσει πολλές μεγάλες κρίσεις. Όμως δύο είναι τα σημεία κλειδιά αυτή της μεταστροφής του Όφη, εκεί που γύρισε ουσιαστικά ο διακόπτης. Το ένα είναι η παρουσία του στον τελικό του κυπέλου το 25 με τον Ολυμπιακό, και ας μην το πήρε. Και το δεύτερο νομίζω είναι ξεκάθαρα η έλευση του Χρήστου Κόντι. Από την πρώτη μέρα, παρότι ο Όφη ήταν προτελευταίος όταν τον ανέλαβε ο Έλληνας προπονητής, είχε δηλώσει ότι, παιδιά, στόχος της ομάδας είναι η πέμπτη θέση. Τέτοια δήλωση είχε κάνει όταν η ομάδα ήταν προτελευταία. Από την πρώτη μέρα έβαλε τον πήχη ψηλά. Τότε γελούσανε, αλλά από ό,τι φαίνεται τα κατάφερε. Βγήκε προχθές λοιπόν και δήλωσε ότι ο στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Και τώρα γελούσανε. Ήρθε χθες η νίκη. Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι δεν κορόιδευαν? Αλλά ο προπονητής έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να θέτει υψηλούς στόχους ώστε να τραβήξει το πράγμα όσο πάει πιο ψηλά.

Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όσα έγιναν χθες στο κύπελλο Ελλάδας, αλλά και με ανάλυση για τη Super League.

0: Είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 90. Τα είπαμε για το Νόφι και πάμε να πούμε για κύπελο Ελλάδας, αλλά και Super League στοίχημαν. Αύριο και μεθαύριο έχουμε την έναρξη της πέμπτης αγωνιστικής.

Χθες είχαμε το κλείσιμο της τρίτης αγωνιστικής στο κύπελλο Ελλάδας. Στις 4.30 ώρα είχαμε το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 και στις 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανετολικός 8-1. Δεν λυπήθηκε η ΑΕΚ Πανετολικός, τι λέω, sorry, το Πανσεραϊκό. Δεν λυπήθηκε η ΑΕΚ, έβγαλε τα αποθυμένα της πάνω στον Πανσεραϊκό, ο οποίος μετά την ήττα ανέβασε μια μαύρη φωτογραφία. Δεν ανέβασε το καθιερωμένο γραφιστικό με το τελικό αποτέλεσμα. Μια μαύρη φωτογραφία, θέλοντας μάλλον να δείξει δυσαρέσκεια, δεν ξέρω. Πάντως με ομάδα Champions League έπαιζε. Εντάξει, δεν ήταν εικόνα αυτή, θα τα πούμε περαιτέρω σε λιγάκι.

Η ΑΕΚ ερχόταν από την γκέλα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, όφιλε να βγάλει αντίδραση, όφιλε να κάνει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση του κυπέλου και μάλιστα με γκολ και διαφορά για το ενδεχόμενο ισοβαθμιών, γιατί η διαφορά γκολ παίζει ρόλο στην ισοβαθμία. Μια ΑΕΚ η οποία, να θυμίσω ότι μετά το 2-2 στο κύπελο, τρίτη αγωνιστική έχει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ένα ντέρμπι δικεφάλου.

Το χθεσινό 8-1 είναι ιστορικό σκορ, καθότι είναι η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη στο νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραλίγο να ξεπεράσει το ρεκόρ σε εκείνο το 8-0 επί της Ξάνθης στη σεζόν 1989-1990, αλλά το ένα γκολ του Πανσεραϊκού για την τιμή των όπλων, ρε παιδί μου, της χάλασε το ιστορικό ρεκόρ.

Ο Πανσεραϊκός, παρότι η ομάδα της Super League 2 και καταλαβαίνουμε όλοι τη χαοτική διαφορά που έχουν τα δύο πρωταθλήματά μας μεταξύ τους, έχοντας κρατήσει τον βασικό κορμό του από πέρσι που η ομάδα ήταν στην Αλφα Εθνική. Εντάξει, δεν λέω ότι περιμέναμε να πάρει κάποιο αποτέλεσμα στην All-Win Arena, αλλά σίγουρα τον περιμέναμε πιο ανταγωνιστικό. Η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο είχε καθαρίσει το μάτς, ήταν 6-0 στο πρώτο 45 λεπτό, show του Πέτρου Μάνταλου, του αρχηγού. Μέσα σε 45 λεπτά είχε 4 assist και 1 goal. Από τα 6 goal της ΑΕΚ στα 45 αυτά πρώτα λεπτά, στα 5 υπήρχε συμμετοχή του Πέτρου

Είδα στα social media να παίζεται πολύ το ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε σταματήσει, ότι δεν ήταν και πολύ fair play αυτό που έκανε με τα 8 γκολ που έβαλε, αλλά είναι σημαντικό, πέρα από το βαθμολογικό όπως είπαμε που η διαφορά γκολ μετράει και από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ με όποιον και να μπει στην ισοβαθμία λόγω των 8 γκολ που έβαλε θα τον ξεπεράσει, αλλά είναι σημαντική η νοοτροπία των παιχτών της ΑΕΚ και η άριστη διάθεση που έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο, παρά το γεγονός ότι η ενδεκάδα που επέλεξε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς έπαιξε για πρώτη φορά μαζί στο χορτάρι. Κάποιοι είχαν αγωνιστεί και στο μάτς με τον Έστω Χρυσούπολης πάλι για το κύπελο Ελλάδας. Είδαμε τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος ήταν σούπερ. Είδαμε ένα Ζούμπκοφ που επιτέλους έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Αλάνθαστος ο Αλεξίου και με γκολ, ο 21χρονος Έλληνας. Στα μπακ ο Λυκογιάννης ήταν μια χαρά, σιγά σιγά ανεβαίνει, πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στο επίπεδο των άλλων, γιατί μιλάμε για ένα μπακ το οποίο είναι, ήταν χρόνια στην Ιταλία, δεν είναι για να παίζει μόνο στο κύπελο. Και φυσικά καλός ήταν και ο Μαρτίν Γεωργίεφ. Ευχάριστα είναι τα νέα, μάλλον δυσάρεστα είναι τα νέα, γιατί η ΑΕΚ μέσα σε ένα μάτς που έχει κερδίσει 8-1, τα έχει κάνει όλα τέλεια, έχει πάρει τους 3 βαθμούς, ξεπερνάει το Κάζο με τον Αστέρα, έρχεται το πρόβλημα με τον Μπαρνάμπας Βάργκας, ο οποίος μένει εκτός με το Βόλο. Ο Μπαρνάμπας Βάργκας τραυματίστηκε και μετά τη διακοπή θα μπει, μετά τη διακοπή για τις εθνικές θα μπει σε διαδικασία επανένταξης στην

Είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι, αλλά όλα καλά, όλα λύθηκαν. Αυτό που έλεγα είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη χαρά που είχε η ΑΕΚ χθες με τα 8 γκολ, τη νίκη, το τρίποντο, το ότι ξεπέρασε το Κάζο με τον Αστέρα, βγήκε νοκάουτ του Βάργκας με τραυματισμό και θα μπει σε διαδικασία επανένταξής του στην ομάδα μετά την διακοπή για τις εθνικές. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο καιρό θα μείνει εκτός, δεν έχει βγει κάτι επίσημο από πλευρά της ΠΑΕ ΑΕΚ.

μάτς έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. 22 γκολ ξαναλέω σε 5 μάτς και έχει δεχτεί μόνο ένα. Αν βάλουμε και το φιλικό με την Καλυθέα, αν θέλετε να το βάζουμε, το βάζουμε. Άλλα 4 γκολάκια, πάμε στα 26-2 τέρματα στο γήπεδό της. Νομίζω καθόλου άσχημα.

Επιστροφή λοιπόν στη Στοίχημαν Super League. Αύριο ανοίγει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής. Στις 7 η ώρα το απόγευμα ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά στο Περιστέρι, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Άρης φιλοξενεί τον Ηρακλή στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης μετά από πάρα πολλά χρόνια που ο Ηρακλής έλειπε από τις μεγάλες, από τη μεγάλη εθνική κατηγορία, σε ένα μάτς που οι δύο ομάδες είχαν ζητήσει εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό τελικά από τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος απαγόρευσε την παρουσία των φίλων του Ηρακλή. Και μάλιστα είχαμε ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία αναλυτικά λέει πως η απαγόρευση, ο τίτλος είναι «Η απαγόρευση της λογικής», και λέει «Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Βρούτσι να απαγορεύσει την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι του Σταβάτου στο κλεάν της Βικελίδης είναι αδιανόητη και ακατανόητη. Ξεπερνάει κάθε λογική από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ αλλά και σε οπαδικό επίπεδο», θέλοντας να εννοήσει ότι υπάρχει συμφωνία και μεταξύ των οργανωμένων οπαδών των δύο συλλόγων, για ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ μας παιχνίδια φέτος, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτή. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Δεν κατανοούμε γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία του φίλων των Ηρακλή στο κλεάν της Βικελίδης, από τη στιγμή που οι φίλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν τις ομάδες τους στο Βόλο ή στη Λιβαδιά, και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει τη μετακίνηση εντός της Θεσσαλονίκης. Κάμερες, ηλεκτρονικό ειστήριο και υποκρισία. Η υποκρισία σας ξεχυλίζει πίσω από αυτή την απόφαση, κύριε Βρούτσι. Πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ. Εσείς ο ίδιος πυροβολείτε το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια, είστε εκτεθειμένος, και άλλα τέτοια, τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Ουσιαστικά ρίχνει αιχμές κατά του κύριου αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, κύριου Βρούτσι, χωρίς οπαδούς λοιπόν ο Ηρακλής. Και πάμε στην Κυριακή. Την αυλαία ανοίγει στις 5 η ώρα το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ο Λεβαδιακός ψάχνοντας την πρώτη του νίκη και με το Χαραλάμπους να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ήδη κάποια δημοσιεύματα βγήκαν πως ο Λεβαδιακός έχει μιλήσει με τον Ιορντανέσκου για την αντικατάσταση του Χαραλάμπους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έρχεται από τη νίκη με τη Γιαγκελόνια που φέρνει ηρεμία στο κλαμπ, θέλει να πάρει το τρίποντο και να φύγει αλόβητος από τη Λιβαδιά σε ένα μάτς που οι Ερυθρόλευκοι εξάντλησαν όλα τα αρχικά εισιτήρια που δόθηκαν από την ΠΑΕΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ και ζητήθηκαν και περισσότερα. Στις 6 το Βόλος ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ λοιπόν μετά το 8-1 θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στο πρωτάθλημα. Δύσκολη έδρα ο Βόλος. Ο Βόλος έρχεται από ήττα με την Καλαμάτα την προηγούμενη Κυριακή, σε μια έδρα όμως που έχουν γκελάρει οι μεγάλοι. Θέλει προσοχή για την ΑΕΚ. Θα είναι ένα πολύ ωραίο μάτς, πιστεύω. Ο Βόλος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Το έδειξε και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Στις 7 η ώρα ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο. Στις 7.30 η Καλαμάτα στην Οίκαια τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει το πρώτο στάδιο της σεζόν λοιπόν και να πάει στη διακοπή στην κορυφή και μόνος

του χωρίς τους οπαδούς του ο Παναθηναϊκός. Και στις 9 η αυλαία πέφτει με το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ, μια πολύ δύσκολη αποστολή για το δικέφαλο του Βορρά, κόντρα στην έκπληξη του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει στη νίκη για να κλείσει τις υποχρεώσεις του και να πάει σε διακοπή πάνω από τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

πω απλά ότι πριν έκανε ένα λαθάκι, ο Ιορντανέσκου μιλάει με τον Ηρακλή, όχι με τον Λεβαδιακό, για να αντικαταστήσει τον Ματσάρη, οπότε το μάτσο Ηρακλή με τον Άρη είναι πολύ κρίσιμο για το μέλλον του Ιταλού προπονητή. Ο Ματσάρη, ο οποίος ήρθε ως ένα τεράστιο όνομα στην Ελλάδα και στον πάγκο του Ηρακλή, δεν τα έχει πάει τόσο καλά στην αρχή της σεζόν, ούτε τόσο άσχημα θα πω εγώ, έχει περιθώρια βελτίωσης. Μου κάνει περιέργεια που υπάρχουν επικοινωνίες με άλλον προπονητή αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει όμως το Σάββατο. Άμα ο Ηρακλής πάρει αποτέλεσμα μέσα στο κλειάν της Βικελίδης, νομίζω ότι το συννεφάκι θα φύγει πάνω από τον Ιταλό τεχνικό.

Να πούμε λίγο ότι η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣ και η νίκη του Ολυμπιακού με την Γεγκελόνια και η χθεσινή μεγάλη υπέρβαση του Όφη επί της Χόφενχάιμ, σε συνδυασμό με τις ήττες Τσέχων και Πολωνών, φέρνουν την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA. Πόσα χρόνια έχουμε να είμαστε στην πρώτη δεκάδα. Αυτή τη στιγμή Όφη πήρε τη σκυτάλια τους Ερυθρόλευκους και χάρισε ακόμη 400 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την ήττα της Λεχ Πόζναν, πολωνική Λεχ Πόζναν, αλλά και της Βικτωρίας Πλζέν, τσέχικη. Η Ελλάδα ψαλίδισε τη διαφορά από Τσέχους και Πολωνούς σε μόλις 113 βαθμούς, και να καταλάβετε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στο conference. Με μόλις 3 ομάδες αυτή τη στιγμή είμαστε μια ανάσα μακριά από τη 10η θέση. Η Ελλάδα ουσιαστικά χρειάζεται μια παραπάνω ισοπαλία από τις 2 αντίπαλες χώρες μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να τις αφήσει οριστικά πίσω και να εισέλθει στην προνομιούχο πρώτη δεκάδα της UEFA. Σαν κερασάκι στην τούρτα, μάλιστα, σε μια ήδη γλυκιά τούρτα, προσθέθηκε και η νίκη έκπληξη της Τορένς απέναντι στη Λίλεστρομ, η οποία μεγάλωσε τη μεταξύ μας απόσταση από την Νορβηγία, που είναι 13η και μας καταδιώκει στο ευρωπαϊκό ranking. Να πούμε λοιπόν ότι η Τσεχία είναι 10η με 45.125 βαθμούς και 4 ομάδες στην Ευρώπη. Η Πολωνία ίδιους βαθμούς με την Τσεχία, 10η με μόλις όμως 2 ομάδες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έρχεται 12η με 45.012 βαθμούς και 4 ομάδες στην Ευρώπη. Και η Νορβηγία 13η, η χώρα που μας καταδιώκει, με 38.612 βαθμούς, αρκετά μεγάλη διαφορά, με 4 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για όσους με γνωρίζουν προσωπικά, ξέρουν την αδυναμία μου, ποια αδυναμία δηλαδή, τον ερωτά μου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Βγήκε η αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Nations League. Είναι μέσα ο αϊθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του ετών. Όλοι φοβόμασταν ότι ίσως μετά το παγκόσμιο κύπελο αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας. Θα τον απολαύσουμε λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Δεν θέλω να φαντάζομαι τη μέρα που θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δόξα τω Θεώ όμως, θα τον απολαύσουμε για τις επόμενες 3 εβδομάδες. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είπαμε για τη μεγάλη νίκη του Όφη, είπαμε για το Κύπερ Ελλάδας, είπαμε για την Στοίχημαν Super League που ανοίγει αυλαία αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση ήχου όπως πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από εμάς λοιπόν να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στο 90 εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

But I wanna know for sure.

0: Πόνισος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.